0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Λέτε να ακούει. Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ήρθε ο νιάς στο Παγκράτη.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.
6: Σε είδα πάλι, να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
7: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: εξαργήσες πολύ.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έλενα Χαραλά δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

101. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθεί.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

φίλο, με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο. Κι ύστερα θα σε κρύψω στον όνειρό μου, ξέρω δεν θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω, έτσι για να σου πω

0: όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα. Κι έχω σπαθεί

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
0: Δεν παλεύετε.
2: Όχι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω κόσμο ράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Ράδιο 95,1.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, 4 παρά. Μαζί με ένα ψώνιο

σε είδα ξανά. Του κρατούσε το χέρι σφιχτά και όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το μεγαλύτερο, λέει, κακάκι που έχει κάνει ποτέ άνθρωπος στην ιστορία.
2: Ότι κάποιος έκατσε και τα ζήγησε όλα, ας πούμε, και βρήκε ποιο ήταν το μεγαλύτερο.
3: Στην ιστορία. Πήραν μέρος σε κάποιο διαγωνισμό αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή.
1: Παιδιά, μπορεί να εντάξει το σημείο. Λέει, ανήκει σε ένα Βίκινγκ. 1200 χρόνια, λέει, πριν.
3: Είναι ιστορικό αυτό.
2: Το έχουμε
1: ταριχεύσει.
2: Βαλσαμωμένο.
1: Σα σπαθί.
3: Το βρήκανε απολύθωμα. Πώς έμεινε αυτό.
1: Μάλλον.
3: Καταψύχθηκε.
1: Λοιπόν, Μιράντα, 8 ίντσες. Κάνε 8 επί 2,54.
2: Πόσο περίμενε.
3: Τρώγαν πολύ τότε αυτοί. Ξέρετε τι όμως. Τρώγαν μία φορά. Μπορεί για τρεις μέρες. Είχαν άλλο σύστημα τότε. Οπότε περίμενε και το
2: ελεύθερο. Είναι 20 εκατοστά.
1: 20 εκατοστά.
2: 2,32
1: γίνεται.
2: Φίλε. Αυτό που είδες επί δύο. Εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι, αυτό στο μήκος δεν ξέρουμε την επόμενη διάσταση.
1: Όπου καημένος.
3: Ξέρουμε.
1: Πώς βγήκε.
2: Με έναν πόνο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα

μου λείπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε. Δεν...

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Άρχισα από εκεί που ρωτάνε για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο. Καλά το πάω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Τσέλικα Recycling.
0: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί, Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί, 460 γραμμάρια, μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας, 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα, πιο φθηνά από ποτέ.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου, του Θανάση Τριαρίδη. Μετά από 3 σεζόν, διθυραμβικές κριτικές και 2 διακρίσεις, η παράσταση Φαινόμενο ανεβαίνει στο θέατρο Αυλαία για 3 μόνο παραστάσεις, 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
6: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση more.com.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, στη φυλακή 36χρονος Τούρκος και 30χρονος Έλληνας για το οπλοστάσιο της τουρκικής μαφίας. Πλάκα, έγκριξη σημειώθηκε χθες το πρωί όπου κατέρευσε κτίριο στην οδό Λυσικράτους. Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τραυματίστηκαν περαστικοί. Ολονύχτια ήταν η μάχη για τον εντοπισμό των 6 ανθρώπων που αγνοούνται. Ανοιχτά τη Στίνου, το πλοίο που πήρε φωτιά στη Μύκονο είναι ασταμάτητες οι προσπάθειες της κατάσβησης από χθες. Ιράν ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να κάνει πίσω στο πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και στην περίπτωση που είπα αποδεχτούν την περίπτωση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Εθνική ποδοσφαίρου, έφτασε στο Μόναχο η ελληνική ομάδα για τον απόψινό αγώνα στα πλαίσια του Nations League στις 10 παρατέταρτο. Νεφώσεις και τοπικές βροχές που σταδιακά θα αραιώσουν αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 23. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Α, δεν μπορείς να πεις, με τέλειο τραγούδι σε ξυπνάω σήμερα. Ένοχο κορμί, Νίκος Οικονομόπουλος, λίγα λεπτάκια μετά τις 8 και ανεβαίνουμε μαζί, παιδιά. Είναι το Σαββατοκύριακο μας παρέα, φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, ναι, έχω έρθει να σε ξυπνήσω. Αλλά, παιδιά, τι γίνεται, άλλαξε όντως η εποχή. Δηλαδή, να το πάρουμε απόφαση, έχει έρθει φθινόπωρο. Βροχερός, παιδιά, ο καιρός σήμερα έχει εννοείται και την ψυχρούλα του. Λίγο έτσι ψυχαλίζει, ευτυχώς δεν βρέχει τουλάχιστον δυνατά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι αφήσαμε πίσω μας το καλοκαίρι. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Έχουμε 4 ολόκληρες ώρες όπου θα είμαστε μαζί. Εννοείται με ωραία διάθεση να προετοιμαστούμε παρέα, λοιπόν, για το σουκού μας, το οποίο ναι, είναι εδώ. Σου έχω και διαγωνισμό. Εννοείται έχουμε και το σημερινό αφιέρωσέ το. Και εννοείται θα ακούσουμε και όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Αμέσως τώρα για να δούμε αν έχει κίνηση. Τι κίνηση να έχει τέτοια ώρα, δεν έχει, παιδιά. Πραγματικά, οκ, okay, τα πράγματα χαλαρά σε όλα τα σημεία της πόλης και περιφερειακά δεν υπάρχει κάτι. Αλλά πρόσεχε πάρα πολύ, γιατί εννοείται λόγω της βροχής που έχει ούτως ή άλλως πέσει, υπάρχει έντονη ολισθηρότητα στους δρόμους. Πάμε τώρα σε επιτυχίες που έρχονται και παίζουν για σένα δυνατά. Και έρχονται, παιδιά, πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Αλλά πρώτα flashback με αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου και ένα τραγούδι που όντως έχουμε να ακούσουμε καιρό. Δεν σταθικό. Παίζει φυσικά εδώ, στο 95,1. Καλημέρα.

0: να κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

λογαριασμός. Κατερίνα Λιόλιου στο πρωινό σου κου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι μου κάνεις, πώς μου είσαι? Ελπίζω πραγματικά όλα καλά, όμορφα δηλαδή να κύλησε αυτή η εβδομάδα. Σήμερα, παιδιά, 26 του Σεπτέμβρη. Εντάξει, τελειώνει ο Σεπτέμβρης και το έχω καταλάβει. Με ξεπερνάει. Λοιπόν, Μαρίνα Μαρτίδου στην παρέα. Ναι, έχω έρθει λοιπόν να σε ξυπνήσω. Εννοείται και σήμερα. Σαββατάκι λοιπόν, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Δεν θα βάλω όμως ακόμα ξυπνητήρι. Θα βάλω έτσι το πετινάρι. Αν και παιδιά είναι από αυτές τις ημέρες που λόγω καιρού με αυτή τη μουνταμάρα, ξέρεις, είναι σαν να μην έχει ξημερώσει. Λοιπόν, ελπίζω να είσαι κάπου ζεστά και χουχουλιάρικα σε κάθε περίπτωση. Μείνω μαζί μου, γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα ξεκινήσω και το σημερινό διαγωνισμό μας και εννοείται επικοινωνούμε. Οπότε κάνε την εμφάνισή σου αν έχεις ξυπνήσει, να μου πεις την καλημέρα σου και φυσικά από πού μας ακούς. 6982-951-951 υπενθυμίζω το Viber μας και φυσικά τα λέμε πάντα και στα social. Instagram, TikTok, Facebook. Βρες μας και ακολούθησέ μας. Ένα, έχουμε και κανάλι στο YouTube και εκεί κάνε ένα subscribe, γιατί βλέπεις και πολύ ωραία βιντεάκια, συνεντεύξεις και τα σχετικά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια συνέντευξη για δουλειά?
2: Να σε προσλάβουν, λέει ο Γιώργος.
1: Γιώργο, μην πας άμα δεν θέλεις.
2: Πήγε, λέει, να περάσει την ώρα του. Αυτός για τη συνέντευξη, μάλλον, μόνο πήγε. Η Σωτηρία λέει: αυτή που σου κάνει τη συνέντευξη να είναι μια που είχε μαλώσει κάποτε άσχημα.
1: Μάλλον και η Σωτηρία έχει τύχει, έτσι όπως το λέει.
2: Ναι. Να κατουρηθείς, λέει η Κατερίνα.
3: Από τα γυαλιά.
1: Είχε πιει πολύ νερό.
2: Όταν πάτε σε τέτοιες συναντήσεις, μη πιείτε τόσο νερό.
1: Αφήστε την ενδάτωση για πιο αργά.
2: Ενώ Αν λέει να σε ρωτήσουν πού βλέπετε τον εαυτό σας σε 5 χρόνια και να απαντήσεις σπίτι μου αν δεν με προσλάβετε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
5: Πλακάκια.
4: Ωραία. Πόσα?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι σχέδιο?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι χρώμα?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι ξέρεις?
5: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
4: Tile Days?
5: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

μάτια μου γλυκά, Νίκος Βέρτης, θεωρώ τραγούδι, φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου, όπου και να είσαι, καλό μας παιδιά Σουκού, Σάββατο σήμερα, 26 του Σεπτέμβρη, Μαρίνα Μαρτίδου στην παρέα, έχω έρθει λοιπόν να σε ξυπνήσω. Ο καιρός δεν πολύ βοηθάει, βρε παιδιά, είπαμε να θέλω ποριάς, αλλά βρέχει τέτοια. Πάντως τώρα δεν βρέχει, δηλαδή λίγο ψυχάλα βλέπω εδώ τώρα στο κέντρο της πόλης, έβρεξε όμως λογικά μέσα στη νύχτα γιατί όλα είναι βρεγμένα. Σου έχω πει, δεν αγαπώ πολύ φθινόπωρο. Εγώ παιδιά έχω μείνει ακόμα στο ότι θα κάναμε κανένα μπάνιο ακόμα. Γιατί εκεί αρχές Σεπτέμβρη, θυμάστε τι καλά που είχε πάει. Είχε καλοκαιρία. Μετά το χάλασε έτσι απότομα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ βλέπω η βιταμινηματά 69-82-951-951. Το Viber μας, αν θέλεις και εσύ να κάνεις την εμφάνισή σου. Εδώ είναι η Στέλλα που μας ακούει από εδώ από Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι και η Έλενα, η οποία μου στέλνει από Αθήνα. Α, τι ωραία. Και επίσης έχω και έναν άλλο φίλο, δεν ξέρω, δεν μου έγραψε όνομα, που μας ακούει από Γερμανία, από το Ρόιτλινγκεν. Το είπα καλά. Λοιπόν, φιλάκια και καλημέρα σε όλους σας. Συνεχίζουμε εννοείται με επιτυχίες και έτσι ανεβαίνουμε μαζί. Φέρνω να βύσει. Παιδιά, έφτασε η ημέρα της μεγάλης της συναυλίας που εννοείται είναι sold out στο ΟΑΚΑ. Επιστρέφει απόλυτη σε ένα υπερ-show, σου λέει, θα δούμε. Με περισσότερους από 95.000 θέατες. Τι καλά θα ήταν να πηγαίναμε. Αλήθεια, μήπως κάποιο από εσάς αγαπημένο κρατόπουλο έχει κανονίσει να πάει. Για πείτε, για πείτε.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Φυσικά είμαστε εδώ παρέα, Αντώνης Ρέμος λοιπόν και Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το πρωινό λοιπόν που είμαστε παρέα και ξυπνάμε μαζί και παιδιά παίρνουμε το πρωινό μας και το τι πίνα έχω σήμερα δεν μπορώ να την περιγράψω, δηλαδή έχω ξυπνήσει κυριολεκτικά πεινασμένη. Τι θα φάμε, θέλω τις ιδέες σας, βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας, μου ζητάτε τραγούδια και πολύ καλά κάνετε. Σε λίγο θα ακούσουμε κάτι από πάνω κι άμμο, εννοείται θα να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη. Καλημέρα λοιπόν στην Μάνια, εδώ είναι και η Νατάς, εδώ είναι και η Μαρία που λέει καλημέρα στα πρωινά πουλιά της πόλης. Έτσι, πρωινά και λαϊδάμε, εννοείται. Λοιπόν, συνεχίζουμε, εννοείται με ωραία τραγούδια. Θέλω παιδιά και καμιά βοήθεια για το σημερινό αφιέρωσέ το. Ποιον καλλιτέχνη να βάλουμε σήμερα, ποιον, κάτι έχω κατά νου. Λοιπόν, σε λίγο αυτά, για την ώρα πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη.

Αγαπάμε Πάνο κι Άμμο, δεν μου περνά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου, σχεδόν παιδιά. Έχει πάει 9, βρέχει πάλι έξω. Μα τι γίνεται. Προσοχή τέλος πάντων, σε περίπτωση που οδηγείς, περπατάς. Εγώ πριν πήγα να φάω και μια γλίστρα. Τέλος πάντων, ωραία πράγματα με τη βροχή και φυσικά να πάρεις και ομπρέλα. Εγώ παιδιά δεν πήρα. Έλα μου, θα ξαναβρέξει. Ίσως θα ξαναβρέξει από ό,τι βλέπω. Ο καιρός πάντως έτσι θα συνεχιστεί, να ξέρετε. Σήμερα δηλαδή θα έχει αυτή την συννεφιά και αυτό το ψηλόβροχο. Θα δούμε. Σε λίγο θα σου πω αναλυτικά τον καιρό. Για την ώρα όμως λέω να ξεκινήσω τον σημερινό διαγωνισμό που είναι πολύ ωραίος, που ξέρω ότι θα σας αρέσει γιατί είναι και χορταστικός. Έχω λοιπόν πίτσα φαν για να κερδίσει λοιπόν ένας τυχερός που θα πάρει δύο πίτσες 8 τεμαχιών, τη Bianca Italian Fame που έχει Φιλαδέλφια και έχει και φυσικά και διαφορετικές γεύσεις για να διαλέξεις εσύ τις αγαπημένες σου. Οπότε μου στέλνεις τη λέξη πίτσα φαν στο Viber, το δικό σου ονοματεπώνυμο δεν ξεχνάς.

0: στο 69-82-951-951 για να μπει στην κλήρωση. Καλή σου επιτυχία!
1: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας αυτοκράτορας θα ένιωθε μοναξιά, αφού εσύ τα έχεις όλα.
3: Εσύ τουλάχιστον μπορείς και πετάς.
4: Το Αηδόνι και ο Αυτοκράτορας. Το μαγικό παραμύθι του Hans Christian Andersen έρχεται στο Φαργκάνι Artbox από τις 27 Σεπτεμβρίου. Για παιδιά κάθε ηλικίας από το Βαφοπούλιο και την True Story. Προπόληση more.com.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: το ψέμα πιο πολύ. Πονάει η μάτια μου η αλήθεια.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Έκρηξη στην Πλάκα. Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τα ερείπια του κτηρίου. Αγνοούνται ακόμα τρεις τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Όλη τη νύχτα οι διασώστες επιχειρούσαν αδιάκοπα. Άγιος Παντελήμωνας. Τέσσερα άτομα γάζωσαν καφετέρια μέσα από το αυτοκίνητο που επέβαιναν με υποπολιβόλο. Τραυματίστηκε 10χρονη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σαν σήμερα πριν 37 χρόνια η εμψυχρό δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από το 17 Νοέμβρη στο Κολωνάκι. Είπα, πάνω από 40 εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάζονται για ισχυρότατες καταιγίδες και ρηπές 100 χιλιόμετρων την ώρα μέσα στο επόμενο τριήμερο. Ακυρώθηκαν συναυλίες και φεστιβάλ. Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των ελληνικών πάγκων, με διαδρομή μεγαλύτερη των 4 δεκαετιών και κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς με τον ΠΑΟΚ το 1994. Συννεφιασμένος και βροχερός σήμερα αναμένεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 23. Η επόμενη ενημερωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έλα Τζακιό και πραγματικά ανεβαίνουμε μαζί. Ξυπνάμε παρέα παιδιά εδώ με Κοσμοράδιο 95,1 και Μάρινα Μαρτίδου. Μαζί σου από τις 8 παιδιά μέχρι τις 12 κάθε σουκού. Ναι, τα λέμε, ναι, είμαστε μια μεγάλη παρέα. 69-82-951-951 γιατί εννοείται τα λέμε και στο Viber. Αχάμουγλης με πίτσα φαν. Ναι, μπες και εσύ λοιπόν στον διαγωνισμό αυτόν τον ωραίο, τον νόστιμο με αγαπημένη πίτσα φαν. 69-82-951-951. Κλασικά εδώ θα μου στείλεις και τη συμμετοχή σου. Απλά βάλω οπωσδήποτε τη λέξη πίτσα φαν και όνομα τεπώνυμο. Και παιδιά, πολλά έχουμε να πούμε. Στη συνέχεια ετοιμάζω το σημερινό αφιερωσέτο. Μαντεύεις νομίζω ότι θα βάλω σήμερα. Λοιπόν, 26 του μηνός. Να πούμε χρόνια πολλά σε ένα που ίσως έχεις τα γενέθλιά σου. Παιδιά, μπήκαμε στους ζυγούς. Τέλεια, μπήκαμε λοιπόν στους ζυγούς. Να πούμε χρόνια πολλά στον θεολόγο και την θεολογία που σήμερα είναι και η ονομαστική σας γιορτή. Ό,τι μα ό,τι καλύτερο. Κίνηση, για να δούμε, έχει αυτή την ώρα κίνηση. Παιδιά, λίγο κάτι παραπάνω βλέπω, αλλά όχι κάτι φοβερό. Δηλαδή, πιο πολύ μικροκαθυστερήσεις στα περισσότερα σημεία, λίγο στην Αγίου Δημητρίου, εντάξει, εκεί λίγο στην Εγνατία. Κατά τα άλλα, όμως δεν έχουμε θέματα. Δηλαδή, για να δω και ο περιφερειακός. Και ο περιφερειακός, παιδιά. Όλος παραδόξως αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι καλά και εκεί, όμως μεγάλη προσοχή έχει λόγω της βροχής μεγάλη όλη στηρότητα. Λοιπόν, τώρα όμως έχετε το καλό, έρχονται οι επιτυχίες, οι αγαπημένες non-stop, οπότε μείνε να τις ακούσουμε μαζί δυνατά. Και πρώτος, ο Νίκος Οικονομόπουλος, Ψάχνω να βρω. Φυσικά παίζει εδώ στην παρέα μας, στους 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μας αρέσει, είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ μέσα να δει, στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά. Είναι πολύ ωραία, παιδιά, και το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού, έτσι συνεχίζει με κινηματογραφικά βίντεο κλιπ ο αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος, παιδιά, μίλησε πάρα πολύ όμορφα, νομίζω πιο έτσι εύστοχα και συγκινητικά από όλους σε σχέση με τον Γιώργο Μαζονάκη και την τόσο έτσι ξαφνική και άδικη απώλειά του. Βέβαια, νομίζω λογικό, γιατί ήταν πολύ στενοί συνεργάτες. Έγραψαν μαζί συνολικά 22 τραγούδια. Πάρα πολλά, οπότε εννοείται ο Γιώργος τον ήξερε πάρα πολύ καλά τον Μαζό και πώς ήταν σαν καλλιτέχνης και γενικότερα στο πώς προσέγγιζε τα πράγματα. Οπότε στο κομμάτι αυτό νομίζω ότι τον περιέγραψε πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας. Χαμούλες, παιδιά, έχετε ξυπνήσει με κέφι. Έτσι, ωραία να δράξουμε το Σαββατάκι. Παρότι από ό,τι φαίνεται, παιδιά, ο καιρός θα είναι έτσι βροχερός και συννεφιασμένος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σε λίγο θα τα δούμε αναλυτικά. Εσύ φυσικά μένεις εδώ. Σου φέρνω και προτινόμενο τραγούδι εβδομάδας.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο site, ναι, που το έχει φτιάξει μια κοπέλα έτσι από την Νότια Κορέα.
3: Η οποία ξέρει τι πάει να πει shopping και σου λέει: σου δίνω την ευκαιρία να νιώθεις αυτή τη χαρά, την έκρηξη δοπαμίνης, αλλά ουσιαστικά δεν ψωνίζεις τίποτα.
2: Δεν θα σου έρθει ποτέ αυτό που θα κάνεις.
3: Fake hole.
2: Απλά θα σου φτιάξει την διάθεση.
3: Δηλαδή, μπαίνω, εγώ παραγγέλνω, ρε παιδί μου, πες τι να παραγγείλω. Μια πολύ ακριβή τσάντα, λέω τώρα, που δεν θα δίνω ποτέ τόσο λεφτά. Αλλά τι ωραία, μπράβο.
2: Την πήρα, όχι.
3: Εικονικά.
4: Όχι,
3: δεν
4: όχι.
3: Έχετε ποτέ.
4: Εγώ, παιδιά, αυτό το κάνω με τις πλατφόρμες delivery.
2: Ναι,
4: μπαίνω, δεν παραγγέλνω, αλλά προσπαθώ να κάνω.
2: Μυρίζει την οθόνη.
4: Μου βγάζει εκείνη την πινιάτα που κάνει και πρέπει να βάλω ακριβώς 20 ευρώ για να μου βγάλει την έκπτωση που κάνει 13. Ναι. Νιώθω την εξική ικανοποίηση ότι αλλά έκανα και μετά λέω: άντε, φάω ρεβίθια τώρα που έχει.
3: Μπράβο, μέσα. Γιώργο!
4: Πάζε, πολύ καλά, δεν τα πάω.
3: Εξαιρετικά. Από μένα είναι μπράβο.
4: Ευχαριστώ, Μιράντα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Μήπως και εσείς δεν προλαβαίνετε να ακούτε ράδιο όπως η Ματίνα Νικολάου?
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Καλημέρα.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο. Προλαβαίνουμε να ακούμε ράδιο. Αφού ακούμε Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
8: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
8: δεν παλεύετε.
9: Όχι.

Λέτε με το Αιγαίο σήμερα να βγει η απόλυτη λοιπόν στη σκηνή του ΆΚΑ που είναι απόψε λοιπόν η μεγάλη της συναυλία. Περισσότεροι από 95.000 θεατές σου λέει αναμένεται να βρεθούν σήμερα στο ΆΚΑ, η οποία είναι πλέον και επίσημα sold out. Δηλαδή, αν δεν έχεις πάρει εισιτήριο, εκεί στο ΆΚΑ δεν θα έχει. Τώρα, βέβαια, σου λέει θα είναι μια φοβερή συναυλία, γιατί θα είναι βασικά ένα μαγικό σοου, αφού συμμετέχουν δημιουργοί από την διεθνή βιομηχανία του θεάματος. Οπότε έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην παραγωγή όσο και στην τεχνολογία. Οι πύλες θα ανοίξουν από τις 5. Ναι, να πας να πιάσεις εκεί θέση. Και στις 8 αρχίζει το pre-show, ενώ η Άννα Βέση θα ανέβει στη σκηνή εκεί γύρω στις 9. Χαμός θα γίνει, παιδιά. Σίγουρα όσοι έχετε κανονίσει να πάτε, θα είναι μια φανταστική εμπειρία. Θα πάνε και ακροατές του Κοσμοράδιο. Ναι, αμέ, που σας εξασφαλίσαμε διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με ωραία τραγούδια σε λίγο. Ένα πολύ έτσι ρομαντικό ντουέτο που θυμίζει παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Σε λίγο επίσης θα ακούσουμε στα κυρουβά το ρόμα. Για να ακούσουμε αυτό. Πολύ ωραία διασκευή. Μιχάλης Τζιγιάννης μαζί με Τάμπτα. Εκδρομή δυνατά, το ακούμε μαζί εδώ στο 95,1.

Όσο ζωμαζό με ένα τραγούδι που, παιδιά, από ό,τι φαίνεται ήταν πολύ σημαντικό για τον Γιώργο Μαζονάκη, γενικά όλο αυτό το θέμα της αγάπης. Και ίδιος μάλιστα είχε αποκαλύψει πώς κάπως προέκυψε το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με τον δημιουργό του, που έχει γράψει και μουσική και στίχους, ο Μιχάλης λοιπόν Σταβέντο. Το 2019 κυκλοφόρησε και συζητούσαν, λέει, στο σπίτι του Μαζό σε σχέση με το την αγάπη και όλα αυτά. Και κάπως έτσι προέκυψε το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο σίγουρα είναι ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους σας και φυσικά τις καλημέρες μου. Παιδιά, βάλαμε κανένα ξυπνητήρι μέχρι τώρα, για να βάλω. Τώρα καλή ώρα είναι να ξυπνάς 10 παρά 20 εκεί, να πάρεις το έτσι το πρωινό σου, να πιεις τον καφέ σου, οπότε φτιάξτε και εννοείται κόσμο συντονίσου αυτή την χουχουλιάρικη μέρα, που δεν είναι για να κάνεις τίποτα, είναι μόνο για να χουχουλιάζεις, αλλά να την ξεκινήσουμε παρέα. Συνεχίζουμε εννοείται με αγαπημένα τραγούδια σε λίγο Νίκος Βέρτης, τώρα όμως Φορτηγό, Νατάσα Θοδωρίδου.

0: Όσο έχω εσένα, Στέλιο Ρόκο και Σάκη Ρουβά, τη τέλειο τραγούδι που φυσικά έπαιξε εδώ στην παρέα μα, στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι μου κάνει, πώ μου είσαι, ελπίζω όλα όμορφα, όλα ανθυρά. Άντε να ξυπνάμε, παιδιά. Σταμάτησε να βρέχει, νομίζω. Σταμάτησε. Τουλάχιστον εδώ, στο κέντρο τη πόλη. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει μέχρι 23-24. Ο καιρό θα είναι, σου λέει, έτσι σε αυτό το στυλ. Δηλαδή, ασθενεί βροχοπτώσει, μετά λίγο συννεφιά, ανέμου 2 με 3 μποφόρ. Και σου λέει ότι είναι χαμηλέ θερμοκρασίε για την εποχή. Άι, να δούμε πώ θα πάει το πράγμα από αύριο, που από ό,τι φαίνεται κάπω θα βελτιωθεί. Τουλάχιστον θα σταματήσει η βροχή και θα ανέβει κάπω και η θερμοκρασία. Αυτά προβλέπει η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Εννοείται, μένει εδώ, εγώ επανέρχομαι δρυμύτερη. Γιατί πολλά ωραία θα συμβούν στη συνέχεια. Ναι. 90,
1: 95 και ένα,
2: αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
4: Βουτώντας τα δάχτυ, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, στη φυλακή 36χρονος Τούρκος και 30χρονος Έλληνας για το οπλοστάσιο της τουρκικής μαφίας. Εύβοια, αγροτικό έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός. Στα βόρεια της Μυκόνου παραμένει το φορτηγό οχηματογωγό πλοίο, ενώ συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, με τους επιβαίνοντες να έχουν μεταφερθεί στην Τίνο. Αγώνας δρόμου για να αποτραπεί η βήθησή του σε ετοιμότητα και τα μέσα απορρίπανσης. Είπα, ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για επταήμερο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Στα αθλητικές μεταδόσεις που ξεχωρίζουν σήμερα, Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Super Cup. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ η θάλασσα θα φτάσει μέχρι τους 24. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είπες και τι δεν είπες, το Δωρής Φέρης. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν και αυτή την ώρα. Παρεούλα εδώ σε 95,1, 6 λεπτάκια μετά τις 10. Καλημέρα σου, ξυπνητηράκι γλυκό. Ναι, έχει έρθει η ώρα να ξυπνήσει. Παιδιά, άνοιξε και η αγορά. Εδώ ο καιρός καλύτερα βέβαια από πριν, αλλά και πάλι συννεφιασμένος και βροχερός σήμερα. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, μαζί παιδιά. Αρχίζουμε εννοείται και αυτό το σουκού παρεούλα 26 του Σεπτέμβρη. Όχι, πες μου, πότε έφτασε 26 του Σεπτέμβρη. Τόσο μήνας πέρασε από πάνω μας, δεν τον έχω καταλάβει. Είμαι ακόμα εγώ στο μούτ του καλοκαιριού. Βρε, λέτε να μας ξαναφτιάξει ο καιρός. Ή τζάμπα, εγώ ελπίζω. Τέλος πάντων, δική μου προβληματισμοί. Ελπίζω να μου είστε όλοι πολύ, πολύ καλά και βέβαια να έχετε ετοιμαστεί έτσι για ένα ωραίο Σάββατο, το οποίο θα κάνετε έτσι ωραία διαφορετικά πράγματα, ό,τι έχει ο καθένας έτσι περισσότερο ανάγκη. Για να δούμε τώρα αν έχει κίνηση. Κάτι παραπάνω, παιδιά, έχει αυτή την ώρα, αλλά όχι από ό,τι βλέπω κάτι φοβερό από πλευρά σα. Με καθυστερήσουν λίγο η Μαρτίου, λίγο και στη Βούλγαρη, στα Φανάρια υπάρχουν καθυστερήσει, αλλά και στην Κατσιμίδη. Πάμε λίγο πιο κεντρικά, όπου μπαίνοντα στο κέντρο έχει λίγο περισσότερη κίνηση, ενώ μποδιασμένη αρκετά είναι η Παλαιών Πατρών. Και μετά λίγο παραπάνω βλέπω κίνηση στην Ερμού, αλλά και στο ύψο τη Εγνατία εκεί και πιο χαμηλά στην 26η Οκτωβρίου. Πάμε περιφερειακά, όπου και σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι λόγω εργασιών παραμένει κλειστό, αλλά αυτή τη στιγμή ευτυχώς δεν υπάρχει έτσι κάπου ιδιαίτερα μεγάλο μποτιλιάρισμα. Πάμε να περάσουμε υπέροχα, γιατί ναι, τώρα αρχίζει το καλό. Επιτυχίες non-stop, έχω βάλει πολλά από αυτά που μου έχετε ζητήσει. Τώρα όμως ακαταμάχητη έλξη. Δέσποινα Βανδέη.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

Έτσι, από τα πιο ωραία παιδιά του Νίκο Οικονομόπουλου. Έκπτωτος Άγγελος, μου αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζω το ίδιο και σε σένα. Καλημέρα σου, Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.gr, γιατί μας ακούς και online από κάθε γωνιά του πλανήτη. Εγώ είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Στην παρέα σου από τις 8 το πρωί σε ξυπνάω. Έχει πάει τώρα 10 επέ σχεδόν και 25. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Τα φιλιά μου λοιπόν σε όλους σας και ανέβαζα το σημερινό αφιέρωσέ το, γιατί εγώ διαλέγω καλλιτέχνη, εσύ όμως διαλέγεις τραγούδι του και φυσικά που το αφιερώνεις και μετά τα ακούμε αυτά στις 12 παρατέταρτο, έχοντας κάνει εγώ τυχαία την επιλογή. Και σήμερα, παιδιά, δεν γινόταν, έβαλα αναβέσει, αφού η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην ίδια και στην πολύ μεγάλη συναυλία που θα δώσει στο ΆΚΑ. Διαβάζω εδώ ότι μιλάμε για μια υπερπαραγωγή, η οποία κόστησε περίπου 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα για το στήσιμο και όλη αυτή την οργάνωση. Καθώς στο Ολυμπιακό Στάδιο, λέει, έχει δημιουργηθεί μια σκηνή 360 μοιρών, παρακαλώ. Σίγουρα θα είναι μια πολύ εντυπωσιακή βραδιά. Αν υπομονώ να δω και τι θα έχει επιλέξει ενδυματολογικά η απόλυτη να φορέσει. Έτσι τώρα, τσέκαρε, είναι στο Instagram Stories του Κοσμοράδιο, εκεί στο κουτάκι που θα δεις την αναβίση. Γράψε μου ποιο τραγούδι της θες να ακούσουμε. Έχει πει άπειρα, διάλεξε πιο καινούργια της. Έτσι, ένα που σιγό τραγουδάς συνεχώς τελευταία και σου έχει κολλήσει. Και φυσικά ένα και από τις πιο παλιές της επιτυχίες. Και εννοείται που το αφιερώνεις για να τα ακούσουμε στις 12 παρατέταρτο. Μία από τις δικές της επιλογές να παίζει on air.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υποθετικό το σενάριο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
2: Πείτε ότι κάνετε μια πρόταση γάμου και σας απαντάνε.
3: Σοφία.
2: Ότι θέλουν χρόνο να σκεφτούν. Τι κάνετε.
3: Σοφία.
1: Πας στην επόμενη, λέει ο Γιώργος.
2: Μάλιστα.
1: Κατευθείαν
2: για πρόταση.
1: Έχεις το δαχτυλίδι έτοιμο.
2: Ωραία.
1: Φέρ το εδώ, καλέ. Παόλου. Ξέρεις την απάντηση πριν την πρόταση, λέει η Μαρία Ελένη. Δεν χρειάζεται έτσι χρόνο να σκεφτείς. Όριμο αυτό. Ενώ ο Κωνσταντίνος λέει κάνεις πρόταση γάμου στην κολλητή τη. Εκεί να δει αντιδράσει.
2: Στην κολλητή τη θα τη.
1: Όχι, αυτό το κάνεις για τσίγκλισμα.
2: Στην αδερφή της, ρε. Ποια κολλητή, ακόμα
1: στη καλύτερα. Στη μάνα, ρε.
2: Παπακαλιάτη. Παπακαλιάτης likes της.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-4033-23.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδής Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Νίκος Απεργής, μας αρέσει πολύ αυτή η live εκτέλεση. Αυτά τα χίλια στο Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.gr. Τα φιλιά μου σε όλους σας. Σαββατάκι, παιδιά, αγαπημένο. Ήρθες και πάλι. Σήμερα 26 λοιπόν του Σεπτέμβρη. Έτσι, ένα ξυπνητηράκι ακόμα για σένα που ακόμα κοιμάσαι. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Μαζί, παιδιά, θα είμαστε μέχρι τις 12. Συνεχίζεται και ο διαγωνισμός για Pizza Fan. Ποιος το θέλει αυτό το ωραίο νόστιμο δωράκι? Εσύ ξέρω ότι το θέλεις, εσύ που με ακούς τώρα. Γι' αυτό κινητό στα χέρια, στείλω μου τη λέξη Pizza Fan. Ονοματεπώνυμο, μηνυματάκι δηλαδή μέσω Viber στο 6982-951-951. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας. Καλημέρα, μου λέτε από τον Εύρο. Αχ, πώς στείλανε αυτή την περιοχή, Φερές. Λοιπόν, μετά από το Ρόζενμπεργκ της Γερμανίας. 4 βαθμοί Κελσίου, παιδιά, σήμερα έχει εκεί. Εντάξει, οπότε εμείς που έχουμε 18 είμαστε πολύ καλά. Αλλά δεν μ' αρέσει, παιδιά, δεν μ' αρέσει εμένα έτσι αυτό που κρυώνεις πάλι, που να βάλεις κλειστά παπούτσια. Αρέσει σε κάποιον από εσάς εκεί έξω? Όχι, πείτε μου, αρέσει. Λοιπόν, επίσης εδώ μου λέτε καλημέρα και από τις Σέρες που μας ακούτε από την Αγριανή Σερών. Καλά το είπα τώρα αυτό, καλά το τόνισα. Λοιπόν, να είστε όλοι κάπου υπέροχα. Έχουμε και φυσικά καλή δουλίτσα σε εσάς που μου γράφετε ότι πάτε στη δουλειά ή είστε ήδη εκεί. Σε λίγο θα ακούσουμε Άννα Βέση σήμερα έτσι πολύ. Να βρει παίζει λόγω και τη άποψη τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Για την ώρα όμως, να μια ωραία συνεργασία στα Βέντο και Αναστασία.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

Κόσμο Χαράτη 95,1. Μπράβο σου λοιπόν και εσένα που είσαι εδώ. Εννοείται, κόσμο συντονισμένο στη μεγαλύτερη και καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα και τα μηνύματά σα και εγώ να σου πω ότι πολλά και ωραία πράγματα έρχονται λοιπόν. Εννοείται, αποκλειστικά στο Κόσμο Χαράτη και φυσικά μιλάω για καινούριο τραγούδι λοιπόν, καινούρια αποκλειστικότητα που εδώ εννοείται θα την ακούσει σε πρώτη μετάδοση. Πότε, όσο νουπο και πιο συγκεκριμένα λοιπόν από Δευτέρα καινούριο τραγούδι το οποίο εδώ λοιπόν θα παίξει για να το ακούσει εννοείται για ακόμα μια φορά. Γιατί η αλήθεια αποκλειστικότητες εδώ πέρα είναι ασταμάτητες και αυτή τη φορά Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, δύο πολύ ωραίοι καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί και πέρσι το χειμώνα με μεγάλη επιτυχία. Χάρτινες αγάπες λέγεται το νέο του τραγούδι. Υπομονή από Δευτέρα. Συν ένας λόγος για να είσαι εδώ, κόσμος συντονισμένος.

τι σου χρωστάω, Έλλη Κοκκίνου, αγαπημένη. Λίγο πριν τις 11 εδώ στην παρέα μας, στο Κοσμοράδιο 95,1. Και χαζεύω, παιδιά, εδώ. Βιντεάκια έχει ανεβάσει η Άννα Βέση, λοιπόν, και από τις θεσινές της πρόβες στο ΟΑΚΑ. Σαν όλα έτοιμα, παιδιά, εμένα. Μου φαίνεται και αυτή την πολύ ωραία συναυλία που θα ήταν ωραία να είμαστε εκεί, η αλήθεια να λέγεται. Λοιπόν, θα βρεθούν όμως.

0: Και αγαπημένα κρατόπουλα τα οποία κερδίσατε μέσα από διαγωνισμούς. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας και τα τραγούδια που μου ζητάτε. Θέλετε ξανά Γιώργο Μαζονάκη, κάτι από Νίκο Οικονομόπουλο, Κωνσταντίνο Αργυρό, Δέσποινα Βανδύ. Εντάξει, όλα αυτά παιδιά σε πολύ πολύ λίγο. Δεν ξεχνάς, αν αφήσεις το σημερινό αφιέρωσέ το στα Instagram stories του Κοσμοράδιο, το βρίσκεις και εκεί στο κουτάκι μου. Γράφεις εννοείται το δικό σου αγαπημένο. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Έχει παιδιά την ψύχρα του, σας είπα. Βάλτε κάτι εφόσον βγείτε έξω λοιπόν για βόλτα. Και εννοείται σημαίνει εδώ επανέρχομαι πολύ πολύ σύντομα για τη συνέχεια μας.
1: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Ευερλή. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκη, πάνω από 20.000 επιβάτες την ημέρα στην επέκταση προς Καλαμαριά. Έρχεται προσθήκη 9 σειρμών. Έκρηξη στην Πλάκα, σβήνουν οι ελπίδες για τους 5 αγνοούμενους. Σημαντικές ζημίες και σε διπλανά κτίρια. Νέα πληρωμή 14,6 εκατομμύρια ευρώ σε 34.200 δικαιούχους αγρότες για την ενίσχυση του αυξημένου κόστους των λοιπασμάτων, ολοκλήρωσε η ΑΕΔΕ. ΗΠΑ, νέο μπλόκο από τον Λευκό Οίκο στο CNN που αποκλείστηκε από την κάλυψη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Τένεσι. Στις αθλητικές μεταδόσεις που ξεχωρίζουν σήμερα, Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Super Cup. Συνεργασμένους και τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 24. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αλληλούλια, λοιπόν, τέλειο. Τραγούδι από Ελένη Φουρέιρα και έτσι δυναμικά μπαίνουμε στην τέταρτη μας ώρα μαζί. Έχει πάει, παιδιά, 11 και 6 πρώτα λεπτά. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Τι κάνετε, βρε, πώς μου είστε. Το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Φθινοπορεινό για τα καλά. Κλαψ, κλαψ, παιδιά, ναι, ναι. Δεν το έχω πάρει καθόλου, μα καθόλου καλά ότι άλλαξε τόσο πολύ και απότομα ο καιρός. Εντάξει, φυσικά με τις θερμοκρασίες που μου λέτε για Γερμανία, για Ελβετία, που εκεί μπήκατε κατευθείαν στο χειμώνα. Εντάξει, εκεί κάνατε skip και μια εποχή. Καλά είμαστε, αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω, μου έχει κακοφανεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω ότι βλέπω εννοείται εδώ τα μηνύματά σας και ο διαγωνισμός για Pizza Van συνεχίζεται εκεί 12 παρακάτι. Θα κάνω την κλήρωση, οπότε μέχρι τότε έχουμε εννοείται χρόνο. Δεν ξεχνάς 12 παρατέταρτο, αν αφήσεις το σημερινό, αφιέρωσε το για να δούμε. Είδα κάτι. Έχετε βάλει πολύ ωραία τραγούδια. Αλήθεια, θα δω βέβαια τι θα επιλέξω. Θα είναι δύσκολος σήμερα λοιπόν αυτός ο ρόλος μου. Να σου πω ότι έχω να βάζει και TikTok. Ναι, χαριτωμένο, αστείο. Μπες να το δεις. Και αν σ' αρέσει, βάλει και την καρδούλα. Εννοείται. Ενώ για να δούμε τώρα τι παίζει από πλευρά κίνησης. Τι παίζει, έχει κίνηση, παιδιά. Εντάξει, πρέπει να το περιμένουμε, γιατί όποτε χαλάει και ο καιρός, τα πράγματα πάντοτε είναι λίγο έτσι πιο μπουκωμένα. Πάμε Καλαμαριά, την εκεί αντιστάσεω και στα Φανάρια, λίγο μποτιλιάρι παραπάνω. Πιο κάτω, Καλουτσικά, εντάξει, η Όλγα έχει μικροκαφυστερήσει. Μετά και η Μπότσαρη το ίδιο. Κατέβαινα πιο χαμηλά στο κέντρο μας, παιδιά, μπαίνοντας έχει πιο πολύ κίνηση. Μετά, οκ, σε 10 καλές ταχύτητες, με εξαίρεση Παλών Πατρών που είναι πολύ μποτιλιαρισμένοι. Και μετά πιο κάτω, Ερμού, Ιωνος Δραγούμη και στο ύψος της Πλατείας Δημοκρατίας, εκεί έχει κίνηση. Χαμός, όμως γίνεται, παιδιά. Τώρα στον περιφερειακό είναι και κομμάτι του δρόμου, ούτως ή άλλως κλειστό, αλλά το κομμάτι το οποίο πάει έτσι προς δυτικά από το ύψος εκεί πέρα, Κωνσταντινοπολίτικα και μετά, τι να σας πω, είναι όλο κατακόκκινο, όχι μην πας. Μην εδώ σε κάθε περίπτωση, γιατί τώρα έρχονται επιτυχίες. Αγαπημένες, non-stop, πάμε να τις ακούσουμε χωρίς απολύτως καμία διακοπή εδώ στο Κοσμοράδιο.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Φυσικά μαζί, φυσικά εδώ. Κοσμοράδιο 95,1 πρωινό σου κου με Μαρίνα Μαρτίδου. Στην παρέα βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας. Πολλά φιλιά σε όλους σας που μου γράφετε εδώ και το διάφορο. Η Σοφία λέει από το Γιάννητσα θέλει να αφιερώσει στον Νίκο. Ωραίο, το θα κάτι θα κάνω λοιπόν και γι' αυτό θέλει σαπών ή φουρέιρα. Okay. Μετά εδώ η Κυριακή συμφωνεί μαζί μου ότι ναι, θέλουμε παιδιά ήλιο. Τι ωραίο ήταν το καλοκαιράκι. Εντάξει, είχε λίγο καύσωνα κάποιες στιγμές, αλλά ήταν πιο ωραία, δεν ήταν. Τέλος πάντων, θα συνηθίσουμε. Έχουμε και άλλη επιλογή, δεν έχουμε. Λοιπόν, φιλιά σε όλους σας και να σου πω τώρα κάτι το οποίο σίγουρα είναι σημαντικό και σίγουρα σε ενδιαφέρει, γιατί έχει να κάνει παιδιά με πράξη αγάπης και όλα αυτά πρέπει πάντοτε να μας αφορούν ο καθένας όπως μπορεί. Την Κυριακή λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, αύριο η μόδα γίνεται αγάπη. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ η πράξη αγάπης μας περιμένει στο Κάγιο, στην Λεωφόρο Γεωργική Σχολή 68, για ένα πολύ μεγάλο charity bazaar αγάπης. Δηλαδή πάμε εκεί, θα έχουμε να ανακαλύψουμε γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, κομμάτια από γνωστά brands, όλα αυτά λοιπόν τα οποία μάλιστα θα έχουν προσφέρει και μεγάλοι influencers κάποια από αυτά και στηρίζουν έτσι με αυτόν τον τρόπο και αυτή τη δράση. Τα περισσότερα είναι είτε καινούρια είτε σε άριστη κατάσταση και κοστίζουν μόλις από 1 ευρώ. Στις 8 λοιπόν τώρα μετά το βράδυ το μπαζάρ γίνεται πάρτι. Θα μείνουμε λοιπόν στο Κάγιο και εκεί ανεβαίνουμε έτσι περισσότερο με μουσική φυσικά και σε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι, το οποίο έχει το σημαντικό ότι στηρίζουμε την πράξη αγάπης με κάθε τρόπο, καθώς όλα τα έσοδα από αυτό το charity bazaar αλλά και μέρος των εσόδων από την κατανάλωση που θα γίνει στο Κάγιο θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του οργανισμού, που είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Έλα λοιπόν είτε για βόλτα, είτε για shopping, είτε για φαγητό, για καφέ, είτε για το πάρτι, η παρουσία σου σήμερα σίγουρα θα γίνει προσφορά. Όλα αυτά αύριο Κυριακή από τις 11 το πρωί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα αέριο τρενάκι σαν αυτό που έχει στο Βούπερταλ χρειαζόμαστε κι εμείς. Να περνάς από πάνω. Να μην έχεις πρόβλημα.
2: Φιλιά
1: στη φίλη τη Φανή που μας έστειλε μήνυμα και περνάει και από. Τι είναι αυτό το ποτάμι, έτσι.
2: Γιατί και με το μετρό που περνάς, αλλά και από κάτω που περνάς, αλλά πώς περνάς και πότε περνάς.
1: Κάποιες φορές χρειαζόμαστε και το από πάνω. Δεν ξέρω πού. Να, όπως σήμερα στα Μάλγαρα. Βρε, με το μυαλό.
2: Αυτό
1: και εσύ επίσης.
2: Και
1: εσύ και αυτό τα ίδια είστε.
2: Αυτό γέλασε.
1: Άλλε κουάλε, πού σα βρήκα, δεν ξέρω. Αχ, βαχ, εδώ ο κόσμο ταλαιπωρείται και στο μυαλό σα τα πάνω και τα κάτω και τα χαχούχα.
3: Εγώ δεν είπα τίποτα για τον κόσμο. Καλό κουράγιο στου οδηγού.
1: Δεν είπε, αλλά δεν ξέρω, σκεφτόσουνα.
3: Εγώ
1: όμω σε βλέπω. Ναι, αλλά το μυαλό των ανθρώπων
2: δεν τον είδε. Εγώ δεν την πληρώνα.
3: Εγώ δεν έκανα κύχο όμω, εντάξει.
1: Γελάνε και τα αυτιά σου. Που είναι καλυμμένα από τα ακουστικά. Μόνο αυτό σου λέω.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα.

υπέροχο κορμί, Νίκος Οικονομόπουλος, και κάπως έτσι επιστρέψαμε στις επιτυχίες και φυσικά στην παρέα μας εδώ στο 95,1. Τα φιλιά μου, όμορφο πρωινό έτσι, ελπίζω να έχεις και εσύ. Σαββατοκύριακο, παιδιά, και μόνο και αυτό σου φτιάχνει τη διάθεση. Σάββατο λοιπόν 26 του Σεπτέμβρη, Μάρινα Μαρτίδου μαζί σου, και διαβάζω εδώ. Η Daily Mail το δημοσίευσε, το λένε οι επιστήμονες, ότι χρειαζόμαστε, παιδιά, κανονικά διακοπές μία φορά ανά δύο μήνες. Έτσι σου λέει, μόνο μπορείς να ξεπεράσεις το άγχος και γενικότερα την κούραση και να βρεις τον εαυτό σου. Οπότε σου λέει, θέλουμε καλύτερα μέσα στη χρονιά πολλά μικρά breaks ανά δύο μήνες. Όχι, μαζεύω χρήματα για να φύγω βασικά αρκετές μέρες, μία φορά το χρόνο. Παιδιά, νομίζω ότι εγώ συμφωνώ. Ωραία, δεν θα ήταν και σαν αίσθηση ότι σε δύο μήνες, δηλαδή ψυχολογικά, ότι πλησιάζει, γιατί δύο μήνες περνάνε σχετικά γρήγορα. Ωραία, έτσι το σκέφτομαι. Και θα ήθελα να το ζήσω αυτό κάποια στιγμή. Αλλά πρέπει να βγάζεις και αρκετά λεφτά, βέβαια. Γιατί να πηγαίνεις και κάπου ένα-δύο μήνες, κάπου καλά, να λείπεις 4-5 μέρες, θέλεις, ας πούμε, και καλά λεφτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Εννοείται με επιτυχίες και πλησιάζει και η στιγμή του σημερινού αφιέρωσέτο με Άννα Βύση. Αν δεν έχεις βάλει ήδη επιλογή, τσέκαρε τα Instagram stories του Κοσμοράδιο.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

πρόστιμο. Ηλίας Βρετός και αυτό εδώ το άκουσες σε πρώτη μετάδοση. Εννοείται. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και όμορφες φθινοπορεινές καλημέρες από τη Θεσσαλονίκη μας, παιδιά. Αν και από ό,τι βλέπω γενικά δεν έχει καλό καιρό. Δηλαδή και Αθήνα μου λέτε και εκεί ο καιρός ψύχρανε. Τέλος πάντων, τώρα στα δικά μας, γιατί απόψε αν αβήσει και ναι, θα γίνει χαμός και θα είναι σίγουρα μια πολύ φαντασμαγορική συναυλία. Κάποιοι μου είπαν ότι θα πετάξει, λέει, αν αβήσει. Άκου να δεις. Καλά, καλά, πολλά θα δούμε σίγουρα. Όπως και να έχει, εννοείται πολλές ήταν οι επιλογές που μου γράψατε στο σημερινό αφιερωσέτο. Όμως, έτσι αυτό το οποίο τελικά θα παίξει είναι αυτό τη Σέβαστο. Είσαι που μου ζήτησε για την μαμά της. Το Είσαι, το οποίο, παιδιά, κυκλοφόρησε το 2003. Εννοείται μουσική και στίχους υπογράφει ο Νίκος Καρβέλας. Βάλε ένταση. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά, πολύ δυνατά, αμέσως τώρα.

0: Υπέροχο Γιώργο Μαζονάκη να περνά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι αφιέρωση τώρα αυτή τελευταία έτσι του 90. Η Ηλιάνα στο Σόλωνα, που κάπου πάνε τα παιδιά στο χωριό του, αν δεν κάνω λάθος. Και ο Σόλωνας έτσι δεν έχει τα πάνω του. Ο καιρό θα σε έχει επηρεάσει. Μα είναι αυτό καιρό, όχι πες Βασίλη, είναι καιρό.
1: Είναι μια χαρά καιρό.
0: Ήμουνα σίγουρη ότι θα του αρέσει και θα με εκνευρίσει.
1: Μία ένσταση, περπατώντα για να έρθω εδώ, στο στούντιο, είδα στο δρόμο κοπέλα, σαν τα κρύα τα νερά, πανέμορφη, φορούσε δερμάτινο με κασκόλ, δερμάτινο που φαν, και από κάτω σαμπό με κάλτσα.
0: Εντάξει, okay, το στυλ εντάξει, okay, περνάει εντάξει, κάποια εντάξει, κρίση.
1: Εντάξει, okay.
0: Θα δούμε πολλά τώρα σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Δεν ξέρω, εγώ πάντως πήγα να φάω βούτα, Βασίλη μου, το πρωί.
1: Εσύ.
0: Ναι, αφού γλιστρούσε ο δρόμος.
1: Λοιπόν, να σας πω τώρα, θα σας το πω τώρα μεταξύ μας είμαστε. Είναι εξπέρ στις βούτες, παίρνει κάτι βούτες καταπληκτικές και μάλιστα επειδή είναι και τελικά τη σαν παρουσία.
0: Πάρα πολύ.
1: Παίρνει και πόζα. Δηλαδή γλιστράει μεν, ανοίγει το πόδι το τεράστιο το μακρύ και σηκώνει και το χέρι επάνω.
0: Ναι, ναι, και σήμερα για σπαγκάτο το πήγαινα. Αλλά το γλίτωσα τελευταία στιγμή.
1: Θα το κάνεις μετά.
0: Εννοείται. Θα σου χαρίσω μια στιγμή ευτυχίας, παιδιά, γιατί πολύ γελάει ο Βασίλης με τις τούμπες μου. Λοιπόν, αυτό και για σήμερα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και για όλα τα θετικά που μου γράψατε. Και εννοείται, τα αποδίδω πολύ θετική ενέργεια. Και σας αφήνω εδώ, στο Βασίλη που Βασιλείου που έρχεται με φόρα μέχρι το ρολόι να δείξει 4. Να έχεις λοιπόν ένα τέλειο Σάββατο. Μη μας άσαν ο καιρός χάλασε. Όχι, εμείς πάμε κόντρα σε αυτή την έτσι, μουντίλα. Και φέρνουμε χρώμα και με το καλό αύριο Κυριακή. Ναι, 8 το πρωί. Νωρίς, νωρίς. Εγώ θα έρθω να σε ξυπνήσω.
1: Μου.
0: Τα φιλιά μου.
1: Ήταν αυτή.
0: Bye. Όχι, όχι, θέλει ο κόσμος.
2: 90, 90, 5, 5, 5, 5, 5, 5.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Έκρηξη στην Πλάκα. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό αγνοούμενου στο κτίριο που κατέρευσε χθες. Οι έρευνες των συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι τέσσερις αγνοούμενοι. Την ερχόμενη εβδομάδα, η ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ καταβάλουν σε 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους το συνολικό ποσό των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ρόδος. Σχεδόν 1.400 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο μέσα σε μόλις 40 ημέρες. Κίεβο. Χτυπήματα της Ρωσίας με ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους στήξαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους στα ξημερώματα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των ελληνικών πάγκων, με διαδρομή μεγαλύτερη των 4 δεκαετιών. Συννεφιασμένος και τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα για την Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κατευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 23. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας Σουκού Μεσήμερο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι στην παρέα σου όπως κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι και τις 4. Πράγμα που σημαίνει ότι για τα επόμενα λεπτά, που είναι, για να υπολογίσω πόσα είναι, 60 επί 4, 2.400, θα περάσεις καταπληκτικά, γιατί έχω ετοιμάσει και πάλι μια εκπομπάρα super duper αφιερωμένη μόνο σε σένα. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και online μέσα στο www.cosmoradio.gr. Μου ακούτε να γελάω, γιατί εδώ η Μαρίνα κάνει διάφορα εδώ ακροβατικά, πέφτει, κάνει ράδι. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι ο περιφερειακός στο Ρέμφορος ανατολικά, κυρίως σε όλο το μήκος τώρα, υπάρχει πρόβλημα. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, πολύ μεγάλη έτσι κίνηση και συνωστισμός. Βέβαια, σε κάποια σημεία του είναι κλειστός. Επίσης, κίνηση θα συναντήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της ανάληψης και στα δύο ρεύματα. Αυτά προς το παρόν. Αν εσύ τώρα δεις κάτι διαφορετικό, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Πάμε να τραγουδήσουμε. Ξεκινάμε με Αντώνη Ρέμο. 95,1 φυσικά.

0: Μας αρέσει πάρα πολύ. Θοδωρής Φέρης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Καλησπέρα στην Αρετή και στον Θανάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μου δώσατε σχετικά με τα Μάλγαρα. Έχει λέει πάνω από 20 χιλιόμετρα ουρά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ελπίζω να είναι απλά κίνηση. Αν και είναι λίγο περιβολικό έτσι όπως το ακούω. Θα μάθουμε όμως και θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν θα σας πω τους τρόπους μέσω των οποίων μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή και μαζί μου. Facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 95,1 στο Facebook. Στο Instagram μας βρίσκεται σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982-951-951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ετοιμάσου, βάλε τα αθλητικά σου και είσαι πανέτοιμος για γυμναστήριο.
3: Πάρα πολύ.
4: Είναι, είναι.
3: Πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν με βλέπεις.
4: Γυμναστήριο. Είναι, λέει, ένα καινούριο μπουγατσατζίδικο. Ή σουβλατζίδικο.
3: Δεν παρατάτε, λέω εγώ.
2: Λοιπόν, Μιραντά, όταν θα το βάλεις να κάνει, ας πούμε, μέγιστα στήθος, έτσι, θα το βάλεις να μυρίζει μαύρη σοκολάτα. Γιατί λέει.
3: Μαύρη σοκολάτα.
2: Ναι, η μυρωδιά της σοκολάτας βελτιώνει την απόδοση στην προπόνηση, Γιώργο.
3: Βάλτε μου τίποτα της προκοπής. Μαύρη σοκολάτα θα μου βάλετε να μυρίζω.
4: Αυτό ακριβώς. Επειδή δεν σ' αρέσει. Εσύ,
3: ναι.
4: Θα τα πάρεις το κράνος,
3: ναι.
4: Θα πεις φέρω τώρα την μπάρα,
3: ναι.
4: Ενώ αν μύριζες πανσέτα θα λέγεις να τη φάω.
2: Λοιπόν,
3: ναι.
2: Πρόσεξε, 18 περισσότερες επαναλήψεις θα κάνεις, λέει, με την σοκολάτη μαύρη,
3: ναι,
2: ενώ
3: ναι.
2: Με σοκολάτα γάλακτος περίπου 9. Με τη γάλακτος δεν φθουράει, καταλαβες.
3: Με τη μαύρη δεν θα κάνω καμία, θα σκοτώ και θα φύγω. Να με παρατήσετε ήσυχο.
4: Γιώργο, γυμναστική είναι και το τρέξιμο, άρα πάλι ωφελημένος θα είσαι.
3: Καλά, σιγά με φύγω τρέχοντας, αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας αυτοκράτορας θα ένιωθε μοναξιά, αφού εσύ τα έχεις όλα.
9: Εσύ τουλάχιστον μπορείς και πετάς.
10: Το Αηδόνι και ο Αυτοκράτορας. Το μαγικό παραμύθι του Hans Christian Andersen έρχεται στο Φαργκάνι Artbox από τις 27 Σεπτεμβρίου. Για παιδιά κάθε ηλικίας από το Βαφοπούλιο και την True Story. Προπόληση more.com.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
11: Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Το Θανάση Τριαρίδη. Μετά από 3 σεζόν, διθυραμβικές κριτικές και 2 διακρίσεις, η παράσταση Φαινόμενο ανεβαίνει στο θέατρο Αυλαία για 3 μόνο παραστάσεις. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.

Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Τζέννη που μου λέει ότι γίνονται έργα λύση στα Μάλγαρα εδώ και πάρα πολλές μέρες. Λοιπόν, σε χρήζω εξωτερικό συνεργάτη της εκπομπής. Αν δεις κάτι άλλο, μου το στέλνεις. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, εδώ φυσικά στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Σήμερα λοιπόν η υπέρλαμπρη συναυλία αναμένεται στην Αθήνα, εννοείται. Όλοι περιμέναμε γι' αυτό. Αναβήσει στο ΟΑΚΑ. Νομίζω ότι θα γίνει χαμός. Να περάσουμε καλά αυτοί που θα πάνε, τέλος πάντων, και αυτοί που δεν πάνε. Θα δούμε όλοι από τα social εικόνες, βιντεάκια κλπ. Που θα ανέβουν φυσικά. Πάμε να την απολαύσουμε έτσι, να προθερμανθούμε λίγο. Αιγαίο στους 95,1. Φυσικά.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

θέλεις λίγο καιρός που φθινοπόριας έτσι έχουμε μια μουντάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη, θέλεις λίγο η ώρα, δεν ξέρω πού άλλο να το αποδώσω. Σας έχει πιάσει έτσι μια ερωτική διάθεση και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, φυσικά πάντα έτσι με λίγο καψούρα μέσα. Θα συμφωνήσω και νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει η καψούρα για αυτή την ώρα, έτσι και εμένα με έχει πιάσει τώρα, είμαι σε αυτό το mood. Οπότε έχω επιλέξει για το επόμενο ημίωρο τουλάχιστον καψούρα τραγουδάκια. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε τώρα ένα τραγούδι που ζήτησε η Εμιλία. Το αφαιρώνει με πάρα πολύ αγάπη σε έναν τύπο, έτσι μου τον χαρακτηρίζει, τον Αχιλέα, θα το πω το όνομά του, ο οποίος της έκανε ερωτική εξομολόγηση και του είπε ότι θέλει λίγο χρόνο. Σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει χρόνο. Ή θέλεις ή δεν θέλεις. Ή γουστάρεις ή δεν γουστάρεις. Είσαι ελκύ ή δεν ελκύ. Δηλαδή μέσα σε αυτό το χρόνο που ζήτησες, αγαπημένη μου, τι ακριβώς θα σκεφτείς. Λοιπόν, πάμε. Νίκος Βέρτης, στους 95,1. Φυσικά.

0: Νικητή.
1: Ρηλινίδου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας που λέτε στο Facebook, έτσι για να μου πείτε λίγο τη γνώμη σας. Ποιος είναι ο καλύτερος Έλληνας κωμικός που πέρασε ποτέ από τις οθόνες μας? Πείτε μου λοιπόν τη γνώμη σας. Μπαίνετε στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951 και γράψτε μου ποιος πιστεύετε ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας κωμικός. Αν με ρωτάς, εγώ γελάω πάρα πολύ με τον Κώστα Βουτσά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, αφού πρώτα φυσικά πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. 20.000 επιβάτες καθημερινά στην επέκταση προς Καλαμαριά. Έρχεται αύξηση στη συχνότητα των δρομολογίων. Πλάκα. Ανασύρθηκε και δεύτερη σωρός από τα χαλάσματα του κτηρίου. Αναζητούνται ακόμη 4 άτομα. Ρόδος. Επέλαση γαστεντερίτιδας. Σε 40 ημέρες πήγαν στο νοσοκομείο 1.384 ασθενείς. Οι υγειονομικές αρχές διερευνούν τα αίτια εστιάζοντας σε δημοτοληψίες όσιμου νερού για νοροϊό. Γαλλία. Ο Πάπας Λέων βρίσκεται στο Παρίσι και αναμένεται γιγαντιαία θεία λειτουργία με 600.000 πιστούς στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Στις αθλητικές μεταδόσεις που ξεχωρίζουν σήμερα, Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Super Cup. Συνεφιασμένος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Κάπως έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα της εκπομπάρας. Θα είμαστε εδώ παραούλα μέχρι και τις 4, όπως κάθε σουκού από τις 12. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και φυσικά μπορείτε να μας απολαμβάνετε και μέσα του www.κοσμοράδιο.gr. Πάρα πολύ ωραίος ο καιρός σήμερα. Μ' αρέσει πολύ, γουστάρω πολύ. Πεθαίνω με αυτή τη συννεφιά, με αυτή τη δροσιά. Επιτέλους έφυγε εκείνος ο καύσωνας, ο άντε να μην πω, από πάνω μας. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Μέσα στην πόλη δεν βλέπω κάτι σημαντικό. Ο περιφερειακός έχει χαλαρώσει. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα, σε εισαγωγικά, που βλέπω καθυστέρηση και μποτιλιάρισμα είναι στα Μάλγαρα. Εκεί όπου, όπως μας ενημέρωσαν λίγο πριν, γίνονται εδώ και μέρες κάποια έργα τα οποία δυσχεραίνουν την κυκλοφορία. Κάτι άλλο δεν έχω να σου πω. Αν όμως εσύ είδες κάτι και θέλεις να μας ενημερώσεις γι' αυτό, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Λοιπόν, έρχεται σε πάρα πολύ λίγο Στέλιος Ρόκος και Δέσποινα Βανδύ και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τώρα όμως λέω να πάμε ένα ταξίδι μαγικό, καταπληκτικό, με υπέροχο αξέχαστο Γιώργο Μαζονάκη. Σίγουρα αυτό το κομμάτι θυμίζει εκατομμύρια πράγματα σε πάρα πολύ κόσμο. Με τα μάτια να το λες, στους 95,1. Φυσικά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να σας πω κάτι. Χθες το βράδυ το μετρό το είχα σχεδόν πριβέ. Ήταν ή το τελευταίο ή το προτελευταίο δρομολόγιο.
2: Έλα.
1: Από Καλαμαριά προς το κέντρο.
2: Α, πήρες αυτό το μεγάλο, το μακρύ.
1: Το μεγάλο, το μακρύ.
2: Ναι, το πιο μακρύ.
1: Όλα το ίδιο δεν είναι.
2: Η Μίκρα είναι πιο μεγάλο. Πιο μακρύ.
1: Είναι. Το δρομολόγιο,
3: νόμιζα μετρούσε τα βαγόνια καμιά
1: μέρα.
3: Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι βρήκες την ευκαιρία να κάνεις ένα ωραίο story, να βγάλεις ένα βίντεο έτσι πολύ καλλιτεχνικό για σένα.
1: Κοιμήθηκα.
3: Τι έκανες?
1: Κοιμήθηκα.
2: Και πού κατέβηκε?
1: Ευτυχώς ξύπνησα στον τριβάνι, αυτό σας λέω μόνο.
3: Κάπου εδώ εγώ σκέφτομαι άλλη μία ανάγκη, ένα κενό ανακοινώσεων από τα μεγάφωνα μέσα στα βαγόνια.
2: Ξυπνήστε!
3: Ναι, Γιώργο, σε βλέπω να φτάνεσαι στο σιδηροδρομικό σταθμό.
2: Άνετα.
3: Και εκεί που λέει: αποβιβαστείτε! Αδειάστε! Φύγετε!
2: Καλέ, κύριε!
3: Ξυπνήστε, καλέ!
2: Είναι και το τελευταίο. Μετά θα πρέπει να περπατήσει. Θα ξυπνήσω μια και καλή
1: γιορτή. Θα έπαιρνα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Στέλλα Καλή.
0: Τίτλος:
4: Δεν παλεύετε.
5: Όχι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Όχι άλλο κάρβουνο. Καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
2: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση more.com.
4: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η Αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.

Δρόσε ρώτα τη Μαρσό, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για το σημερινό υπέροχο Σάββατο. Σήμερα λοιπόν είναι 26 του Σεπτέμβρη. Με τα πολλά και τα λίγα το φάγαμε το Σεπτέμβρη, έτσι. Είναι η 261η ημέρα του χρόνου. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 7 και 14, ενώ η Δύση αναμένεται στις 7 και 17 πρώτα λεπτά. Γιορτάζει ο Γεδεών. Χρόνια του πολλά λοιπόν. Όσον αφορά τις επετείους και τις λοιπές γιορτές, είναι η Διεθνής ημέρα για την ολική κατάρκηση των πυρηνικών όπλων, πολύ σημαντικό, Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών, Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης και Παγκόσμια ημέρα της περιβαλλοντικής υγείας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότου περιέργου του θαύματος αυτό, δεν έχουμε καμία εθνική ημέρα. Ενώ κάθε μέρα κάτι είναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, περίεργο, θα το ψάξω όμως, θα βρω την άκρη. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Νότης Φακιανάκης και Άννα Βύση. Τώρα ζητήσατε Θοδωρή Φέρη, εδώ στους 95,1. Φυσικά.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

Αύριο Κυριακή 27 το μήνα η μόδα γίνεται αγάπη. Από τις 11 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ η πράξη αγάπης σε περιμένει στο Κάγιο, Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 68 για το μεγάλο Charity Bazaar Αγάπης. Ανακάλυψε γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, παπούσια και αξεσουάρ, κομμάτια από πολύ γνωστά brands, αλλά και επιλεγμένα είδη που έχουν προσφέρει μεγάλοι influencers και άνθρωποι που στηρίζουν τη δράση, όλα καινούρια ή σε άριστη κατάσταση από μόλις 1 ευρώ. Και στις 8 το βράδυ το μπαζάρ γίνεται πάρτι. Μένουμε στο Κάγιο, ανεβάζουμε τη μουσική και συνεχίζουμε όλοι μαζί. Και το πιο σημαντικό, στηρίζεις την πράξη αγάπης με κάθε τρόπο. Όλα τα έσοδα από το Charity Bazaar αλλά και μέρος των εσόδων από την κατανάλωση στο Κάγιο θα διατηθούν για την ενίσχυση του έργου του οργανισμού. Είτε δηλαδή έρθεις για shopping, είτε για καφέ και φαγητό, είτε για το πάρτι, η παρουσία σου γίνεται προσφορά. Δεν το χάνουμε με τίποτα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Το τραγούδι αυτό είναι εξαιρετικά φερμένο στη ζωή από εμένα που το ζήτησε με πάρα πολύ γλυκό και ευγενικό τρόπο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θέλω να σου πω ότι θα μείνεις εδώ όπως και δίποτε θέλεις δεν θέλεις, γιατί έχω ετοιμάσει για το δεύτερο μισό της εκπομπής σήμερα υπέροχη μουσική πραγματικά. Μία προς μία διαλεγμένη, έτσι τα τραγούδια, ένα προς ένα μάλλον, για να περάσεις εσύ καλά. Συν του ότι σε πολύ λίγο σε θέλω πανέτοιμο με το κινητό στο χέρι, γιατί έχω καταπληκτικό διαγωνισμό. Όλα αυτά φυσικά για εσένα, το καταπληκτικό ακροατόπουλο του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Σταρόπας.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, 19χρονος διακινητής προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο αστυνομικών. Εγκλωβίστηκε στον Άγιο Βασίλειο, 6 αλλοδαποί βρέθηκαν στο γιαταχή του. Περιφερειακός, νυχτερινές εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων αύριο Κυριακή 27 και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Σαν σήμερα, πριν 37 χρόνια, η εμψυχρό δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από το 17 Νοέμβρη στο Κολονάκι. ΗΠΑ. Πάνω από 40 εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάζονται για ισχυρότερες καταιγίδες και ρηπές 100 χιλιόμετρων την ώρα μέσα στο επόμενο τριήμερο. Ακυρώθηκαν συναυλίες και φεστιβάλ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μακόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των ελληνικών πάγκων, με διαδρομή μεγαλύτερη των 4 δεκαετιών. Συνεφιασμένος ο καιρός σήμερα, προβλέπονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και είμαι live εδώ από τα στούντιο του καλύτερου ελληνικού ραδιοφώνου στο κέντρο της πόλης. Παρέα μαζί σου μέχρι και τις 4. Αν τώρα είσαι μακριά μας, κανένα πρόβλημα. www.κοσμοράδιο.gr και έρχεσαι αμέσως κοντά μας. Φυσικά, αν είσαι κάτοχος smartphone, μπορείς πανεύκολα, εντελώς δωρεάν και πολύ γρήγορα να κατεβάσεις την εφαρμογή του Κοσμοράδιο, είτε είσαι σε περιβάλλον Android στο κινητό σου, είτε σε iOS, για να μας έχεις συνεχώς στα αυτιά σου. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ο περιφερειακός έχει χαλαρώσει από το πρωί που γινόταν χαμός. Μέσα στο κέντρο δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Εκεί στα Μάλγαρα που γίνονται έργα τις τελευταίες μέρες, όπως μας ενημέρωσε μια αγαπημένη ακροάτρια, υπάρχει αρκετός συνωστισμός και καθυστέρηση. Οπότε, αν είσαι στο σημείο ή σκοπεύεις να το διασχίσεις, θα οπλιστείς με υπομονή για να το προσπεράσεις πιο εύκολα. Φυσικά, πάντα συντονισμένος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, εδώ τα δύσκολα γίνονται λίγο πιο εύκολα. Πάμε να τραγουδήσουμε. Πάμε. Έρχεται Νίκος Βέρτης και τη Γαρμπή και Γιώργος Μαζονάκης φυσικά. Ξεκινάμε όμως με λογαριασμό. Αγαπημένη Καταρίνα Λιόλιου, στους 95,1 φυσικά.

εμείς υποσχέθηκα λίγο πριν διαγωνισμό και αυτό θα κάνουμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, το δώρο πραγματικά, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Σας το λέω γιατί πολύ απλά το έχω κάνει και εγώ, το έχω δοκιμάσει. Θέλω τρεις τυχερούς ακροατές ή ακροάτριες που θα κερδίσουν από μία μαγική δερμοαπόξεση προσώπου από τα αγαπημένα μας κέντρα αισθητικής Αζαλέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία πραγματικά περιποίηση, η οποία αναγεννάει το δέρμα και φεύγεις από το Ινστιτούτο τουλάχιστον 3 χρόνια νεότερος. Και δεν είμαι υπερβολικός, το ξέρω από προσωπική μου πείρα, το έχω κάνει. Θα πάτε εκεί και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, μπαίνετε στο Viber στο 6982-951-951, γράφετε τη λέξη πρόσωπο και το ονοματεπώνυμό σας οπωσδήποτε. Μην ξεχνάτε το ονοματεπώνυμό σας, γιατί αλλιώς δεν μπορείτε να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Ξαναλέω, 6982-951-951, πρόσωπο και ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το μεγαλύτερο, λέει, κακάκι που έχει κάνει ποτέ άνθρωπος στην ιστορία.
2: Ότι κάποιος έκατσε και τα ζήγησε όλα, ας πούμε, και βρήκε ποιο ήταν το μεγαλύτερο.
3: Στην ιστορία. Πήραν μέρος σε κάποιο διαγωνισμό αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή.
1: Παιδιά, μπορεί να εντάξει το σημείο. Λέει, ανήκει σε ένα Βίκινγκ. 1200 χρόνια, λέει, πριν.
3: Είναι ιστορικό αυτό.
1: Το έχουμε ταριχεύσει.
2: Βαλσαμωμένο. Σα παθεί.
3: Το βρήκανε απολύθωμα. Πώς έμεινε αυτό.
1: Μάλλον.
3: Και καταψύχθηκε.
1: Λοιπόν, Μιράντα, 8 ίντσες.
3: Ναι.
1: Κάνε 8 επί 2,54.
2: Πόσο περίμενε.
3: Τρώγαν πολύ τότε αυτοί. Ξέρετε τι όμως. Τρώγαν μία φορά. Μπορεί για τρεις μέρες. Είχαν άλλο σύστημα τότε. Οπότε περίμενε και το
2: εντεράκι. Είναι 20 εκατοστά.
1: 20 εκατοστά.
2: 20,32 για
1: την μεγάλη. Φίλε.
2: Αυτό που είδε επί 2. Εν πάση περιπτώσει.
3: Αυτό στο μήκος δεν ξέρουμε την επόμενη διάσταση.
1: Όπου καημένος.
3: Ξέρουμε.
1: Πώς βγήκε.
2: Με έναν πόνο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
5: Πλακάκια.
4: Ωραία. Πόσα?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι σχέδιο?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι χρώμα?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι ξέρεις?
5: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
4: Tile Days?
5: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

Στην Έλενα με πάρα πολύ αγάπη αυτό το κομμάτι που το ζήτησε. Έχω και άλλη μια αφιέρωση από τον Παναγιώτη που θέλει να αφιερώσουμε, λέει, ένα πάρα πολύ ερωτικό κομμάτι στην Αλίκη και να της πούμε ότι είναι πραγματικά μοναδικός άνθρωπος και μαγική, καταπληκτική προσωπικότητα. Λοιπόν, νομίζω το έχω, αγαπημένο Κροατόπουλο, το τραγούδι. Αργεί να μας ακούσει το Αλικάκι και να ανταποδώσει. Έτσι γίνονται οι σωστές οι αφιερώσεις. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο Νατάσα Θοδωρίδου και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στους 95,1. Τώρα όμως, τι λέγαμε, παγκόσμιο φαινόμενο, ο Πέτρος Ιακωβίδης στους 95,1. Φυσικά.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια.

μεταξύ μας, αν βρεις κάποιον να σε αγαπάει τις υπόλοιπες μέρες, δεν πειράζει, δεν έγινε και κάτι αν δεν σε αγαπάει Σάββατο. Από την άλλη, αν βρεις κάποιον να σε αγαπάει μόνο τα Σάββατα και θα πρέπει λίγο να ανησυχήσεις, γιατί μία μέρα στις 7 δεν είναι και πάρα πολύ. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, εδώ στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μας τον Νίνη, ο οποίος μας βοηθάει εδώ σε διάφορες εργασίες που κάνουμε στα στούντιός μας, και φυσικά να του αφιερώσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έρχεται αγαπημένο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό, παρέα με Μαθαίο Τσαχουρίδη. Πριν όμως από όλα αυτά, έχουμε την Ανούλα από τη Νεάπολη, παρακαλώ, που μας ζήτησε μια Ιουλία Καλυμάνη έτσι για να γουστάρει, λέει. Είναι δυνατόν να πούμε όχι εμείς αυτό το γλυκό κορίτσι? No, no, no.

0: Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι από Δήμο Αναστασιάδη. Τον αγαπώ το Δήμο, τον έχω γνωρίσει και από κοντά. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί και υπέροχη φωνή. Έτσι, καταπληκτικός καλλιτέχνης. Εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1 είσαι. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Αμέσως τώρα θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη διανάσα. Εννοείται όμως δεν φεύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά επιστρέφω με την τέταρτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπάρας.
1: Celica Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Celica Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Celica Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί, Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί, 460 γραμμάρια, μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας γίγας, 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. 20.000 επιβάτες καθημερινά στην επέκταση προς Καλαμαριά. Έρχεται αύξηση στη συχνότητα των δρομολογίων. Πλάκα. Ανασύρθηκε και δεύτερη σωρός από τα χαλάσματα του κτηρίου. Αναζητούνται ακόμη 4 άτομα. Ρόδος. Επέλαση γαστεντερίτιδας. Σε 40 ημέρες πήγαν στο νοσοκομείο 1.384 ασθενείς. Οι υγειονομικές αρχές διερευνούν τα αίτια εστιάζοντας σε δειματοληψίες πόσιμου νερού για νοροϊό. Γαλλία. Ο Πάπας Λέων βρίσκεται στο Παρίσι και αναμένεται γιγαντιαία θεία λειτουργία με 600.000 πιστούς στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Στις αθλητικές μεταδόσεις που ξεχωρίζουν σήμερα, Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Super Cup. Συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Όσοι δρόμοι πατάω, με ρωτάνε που πάω. Μα να κρίνουν ποιος είναι.

για όλο το πλανήτη. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ στο Κοσμοράδιο είναι το πρώτο κομμάτι να είσαι και πολύ καλά κάνεις. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Αν συντονίστηκες μόλις τώρα, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4 για μία ακόμα ολόκληρη ωρίτσα γεμάτη με αγαπημένους καλλιτέχνες και μόνο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μπορείς φυσικά να μας απολαμβάνεις και online, ιντερνετικά μέσω του www.κοσμοράδιο.gr. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι σήμερα η διάθεσή σας? Σήμερα είναι ένα υπέροχο Σάββατο, μου αρέσει πάρα πολύ ο καιρός, τρελαίνομαι. Ευτυχώς έφυγε ο καύσωνας και η ζέστη, ήρθε η δροσιά. Θα φορέσουμε και το ζακετάκι μας και το σακάκι μας και την καμπαρντινίτσα μας και όλα αυτά τα ωραία που εγώ προσωπικά λατρεύω. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε το τραγούδι με ένα αγαπημένο κομμάτι από Pascal Terzi, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ο περιφερειακός μόνο έχει πρόβλημα στο ρεύμα προς δυτικά, χαμηλά στην Πηλαία και τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα είναι χαλαρά, ειδικά μέσα στο κέντρο της πόλης. Δεν βλέπω τίποτα. Βέβαια, στην περιοχή των Μαλγάρων υπάρχει αρκετή καθυστέρηση λόγω κάποιων έργων που γίνονται εκεί εδώ και πάρα πολλές μέρες. Να δούμε πότε θα τελειώσουν και αυτά τα έργα εκεί. Να ησυχάσουμε. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα Pascal Terzi. Ένα αγαπημένο κομμάτι από το παρελθόν. Ακούγεται μόνο δυνατά στους 95,1. Φυσικά.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Κατερίνα Λιόλιο, δώσε Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και τώρα θέλω να στήσω τη βοήθειά σας. Θέλω να μου πείτε μία γνώμη, ρε παιδί μου, γιατί εμείς τώρα εδώ μεταξύ μας τα λέμε όλα. Θέλω να βάψω το σπίτι μου, το οποίο είναι στην περιοχή της Τούμπας και είναι περίπου 50 τετραγωνικά μέτρα. Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν μία νορμάλ τιμή? Το σπίτι αποτελείται από ένα δωμάτιο, μία κουζίνα, ένα σαλόνι και ένα μπάνιο. Αυτά. Λοιπόν, 50 τετραγωνικά μέτρα, ποια πιστεύετε ότι είναι μία νορμάλ τιμή για να το βάψω? Βέβαια θα μου πεις, τώρα είναι ανάλογα και με την εποχή. Ας πούμε, αν το βάψεις τώρα, που συνήθως δεν βάφονται σπίτια, είναι λίγο διαφορετική η τιμή από το Πάσχα, ας πούμε, που συνήθως βάφεται σπίτια ο κόσμος. Λοιπόν, στείλτε μου την άποψή σας και τη γνώμη σας και μία πρόταση τιμής στο 6982-951-951 στο Viber του Κοσμοράδιο. Πάμε να πάρουμε μία πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Εννοείται, μένετε εδώ, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια συνέντευξη για δουλειά?
2: Να σε προσλάβουν, λέει ο Γιώργος.
1: Γιώργο, μην πας άμα δεν θέλεις.
2: Πήγε, λέει, να περάσει την ώρα του. Αυτός για τη συνέντευξη, μάλλον, μόνο πήγε. Η Σωτηρία λέει αυτή που σου κάνει τη συνέντευξη να είναι μια που είχες μαλώσει κάποτε άσχημα.
1: Μάλλον και η Σωτηρία έχει τύχει έτσι, όπως το λέει.
2: Να κατουρηθείς, λέει η Κατερίνα.
3: Από τα γελιά.
1: Είχε πιει πολύ νερό.
2: Όταν πάτε σε τέτοιες συναντήσεις, μην πιείτε τόσο νερό.
1: Αφήστε την ενδάτωση για πιο αργά.
2: Αν λέει να σε ρωτήσουν πού βλέπετε τον εαυτό σου σε 5 χρόνια και να απαντήσεις σπίτι μου αν δεν με προσλάβετε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Να την ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τσακί. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 από Ελένη Φουρέιρα. Φυσικά, εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και έχω να σου πω το εξής. Ο Ολυμπός ντύθηκε στα λευκά. Ναι, ναι, ναι. Παρόλο που έχουμε 26 Σεπτέμβρη, έχουν πέσει τα πρώτα χιόνια στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας και το βουνό των Θεών έχει πάρει μια χειμωνιάτικη όψη. Αν και είναι ακόμα αρχή του φθινοπόρου, ο Ολυμπός λοιπόν έχει ντυθεί στα λευκά. Παρόλο που φαίνεται μερικές φορές από τον θερμαϊκό Ολυμπός, αν κοιτάξει απέναντι και έχει αστεριά, μπορείς να δεις τη βουνοκορφή γενικότερα και το βουνό έτσι σαν σκιά. Δεν έχω προσέξει, αλλά για να το λένε εδώ τα site, είναι γεγονός. Και εμένα είναι αυτό πάρα πολύ ευχάριστο σαν είδηση, που σημαίνει ότι το απόγευμα παίζει σήμερα που θα πάω σπίτι, να ξεκινήσω λίγο να δω, να σκεφτώ μάλλον, αν και ξέρω, που έχω τα χριστουγεννιάτικα. Θα μου πεις τρελός, αδερφέ, είναι πάρα πολύ νωρίς. Εντάξει, δεν πειράζει, θα αλλάξει λίγο την ψυχολογία μου. Είναι κακό, στο πατάρι τα έχω μεταξύ μας.

το κάνω εγώ αυτό τώρα, το πάρω τον τηλέφωνο μπροστά μου ανοιχτή ακρόαση. Σας έχει τύχει ποτέ τέλος πάντων να σας το ζητήσουν αυτό? Γιατί πραγματικά αποτελεί ένα τεκμήριο αθωότητας ή μη για κάποια περίπτωση, έτσι τέλος πάντων, όχι απάτης ακριβώς, κέρατου να το πω εγώ αυτό. Λοιπόν, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 είσαι, καλησπέρα στο Θανάση και στην Ελένη. Μου ζητήσατε Έλλη Κοκκίνου, σε πάρα πολύ λίγο έρχεται αυτό το αγαπημένο κομμάτι και Γιώργος Μαζωνάκης εννοείται. Τώρα όμως, επειδή για κάποιο λόγο γίνονται όλα, έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος. Φυσικά, στους 95,1.

μοιάζει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δεν το πιστεύω αυτό που μου λες, Αναστασία Πασκαλή.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Παιδιά, πήγα, ήθελα να πω μες στην πολυκατοικία και δεν μπορούσα.
0: Έχει πολύ κόσμο, δηλαδή, έξω στους δρόμους.
1: Πάρα πολύ. Ειδικά τώρα στην Τσιμισκή που είναι και ανοιχτή αγορά, γίνεται χαμός.
0: Δεν μου λες, αυτόν τον κόσμο που είδες όταν ερχόσουν, απλά κάνει βόλτα ή έχει και σακούλες?
1: Όχι, έχει και σακούλες. Και εδώ είναι που πιάνουν περισσότερο χώρο και τα λαμβάνουν.
0: Είναι εβδομάδα προσφορών, τίποτα.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Όχι, δεν νομίζω. Δεν ξεκίνησαν ακόμη, θέλω να πω, να έχω την εντύπωση.
0: Τέλη του μήνα. Κανονικά δεν θα έπρεπε ο κόσμο να έχει σακούλες. Περιμένει να πληρωθεί. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, έχει έρθει η αγαπημένη Αναστασία Πασκαλή να σας κρατήσει καταπληκτική συντροφιά για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι για να περάσετε super duper wow. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα τα πούμε πάλι αύριο, πρώτο Θεός, στις 12 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι, το καλύτερο τώρα ξεκινάει. Και πάνω απ' όλα, μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 58χρονη για τον εμπρισμό της πόρτας εισόδου διαμέρισματος της γειτόνισσάς της που είχε απειλήσει. Αθήνα. Στους 6 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση κτηρίου στην οδόληση κράτου στην Πλάκα. Ειρηνικός ωκεανός. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται Χαβάη και Μεξικό με 2 ισχυρούς τυφώνες να προκαλούν επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Ταϊλάνδη. Σε ύφεση πλημμύρες στην Μπαγκόνγκ έως και 3 ημέρες για να απομακρυνθούν τα νερά. Μπάσκετ Super Cup 2026. Στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός της διοργάνωσης ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αρέει η συννεφιά και 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 57%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ευρωπαϊκό τραγούδι είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου και είσαι κοσμοσυντονισμένο στου 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και μαζί θα περάσουμε το πιο ωραίο σαφατιάτικο απόγευμα μέχρι και τις 8. Σου φέρνω σούπερ νέα, αγαπημένες νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και πολλά ακόμη. Φύγαμε όμως να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θέλω να προσέξεις αρκετά στην περιφερειακή οδό τρεμοπορία προς τα δυτικά. Από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και τις 40 εκκλησίες συναντούμε μειωμένες ταχύτητες. Χρειάζεται αρκετή υπομονή. Καθώς επίσης και στο κέντρο της πόλης, το ύψος της Αγίας Σοφίας στην Τσιμισκή, όσον αφορά το τρίγωνο γύρω από την Χάνθα, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στα φανάρια, αλλά και στην κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη, κυρίως στην συμβολή της με τη Μοναστηρίου, αλλά και στην αερογέφυρα Σταυρούπολης προς τα δυτικά. Τώρα, προς τα ανατολικά, θέλω να προσέξεις αρκετά. Φανάρι Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα πορείας, όπως και το φανάρι της Βούλγαρη. Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της 25ης Μαρτίου και μετά, έχουμε έντονα μειωμένες ταχύτητες, καθώς επίσης και εθνικής αντιστάσεως με λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Έχουμε αρκετή κίνηση πριν φτάσουμε πριν από την Καλαμαριά και στα δύο ρεύματα πορείας. Ελπίζουμε να είναι καλά και να μην έχει συμβεί κάποιο ατύχημα. Τέλος, προσέχουμε αρκετά την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα πορείας προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς μετά τη Χαλάστρα ξεκινούν έντονα μειωμένες ταχύτητες και λίγο μέχρι και λίγο πριν το Καλοχώρι. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα όμως με αγαπημένα τραγούδια, έτσι λίγο για να ξεχαστούμε. Έρχεται Νότης Φακιανάκης, δυναμωσέ το και φύγαμε να τα απολαύσουμε παρέα στους 9, 5 και 1.

0: Ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

πόσο ρομαντικό, τι ωραίο που είναι το νέο τραγούδι του Στέλιου Ρόκου. Το άκουσες όλη αυτή την εβδομάδα αποκλειστικά στους 95,1. Εσένα ή τίποτα. Το απόλυτο ερωτικό τραγούδι φυσικά. Σε μουσική του ίδιου και σε στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου. Στους 95,1 λοιπόν ακούσα αγαπημένα τραγούδια, νέα τραγούδια που θα γίνουν αγαπημένα. Και βγήκαμε να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την θερμοκρασία. Όπου έχουμε 22 βαθμούς, η υγρασία παραμένει στο 54%. Ενώ αργότερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες περιμένουμε και κάποιες έτσι βροχές. Όχι κάτι έντονο, όμως θα είναι συνεχές. Οπότε πάρε μία ομπρέλα μαζί σου και μία ζακέτα, γιατί θα χρειαστεί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν μου λέτε, κάνα κυβό του Ρούμπικ. Έχετε πιάσει ποτέ στα χέρια σας?
2: Κυβό του Ρούμπικ.
3: Πιάσαμε και αφήσαμε.
2: Όταν ήμουν μικρός κι εγώ.
1: Παιδιά, έβλεπα κάτι βίντεο χθες που λύνανε κάτι παιδάκια σε κάτι κλάσματα του δευτερολέπτου. Κάτι κυβό του Ρούμπικ.
3: Η πιτσιρίκα η εξάχρονη από την Κίνα. Ναι. 6 ετών, καλά το ακούσατε.
1: Μπράβο.
3: Δεν ξέρω τι κάνει το δικό σας εξάχρονο παιδί, ανοίξει βαφτιστήρι. Τα κινεζάκια λύνουν σε 4,52 δευτερόλεπτα.
1: 4,52 χρόνια, αν με αφήσουμε ένα τέτοιο κυβό. Δεν πρόκειται να τον λύσω ποτέ, αλήθεια σου λέω.
3: Μετά το βελτίωσε.
1: Μάλιστα.
3: Έκανε 4,27 δευτερόλεπτα.
2: Α, το έσπασε κιόλα.
3: Δύο φορές σε τρεις μέρες έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για τον κύβο του Ρούμπικ η εξάχρονη Λιάνγκ Γιονζουί.
1: Η μόνη περίπτωση να το κάνω αυτό, να ξέρεις, είναι να με αφήσεις να ξεκολλήσω όλα τα αυτοκολλητάκια από τις πλευρές που έχουν τα χρώματα.
3: Τα οποία δεν ξεκολλάνε εύκολα.
1: Όχι.
3: Το είχα δοκιμάσει μια φορά.
2: Όχι. Δεν είναι αυτοκόλλητα, ενσωματωμένα είναι κυβάκια.
1: Καλά, εντάξει, αυτοκόλλητα είναι τα φτηνά. Εν πάση περιπτώσει. Εσύ πάλι πάρε το ακριβό. Λες και να το λύσεις.
0: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας αυτοκράτορας θα ένιωθε μοναξιά, αφού εσύ τα έχεις όλα.
5: Εσύ τουλάχιστον μπορείς και πετάς.
6: Το Αηδόνι και ο Αυτοκράτορας. Το μαγικό παραμύθι του Hans Christian Andersen έρχεται στο Φαργκάνι Artbox από τις 27 Σεπτεμβρίου. Για παιδιά κάθε ηλικίας από το Βαφοπούλιο και την True Story. Προπόληση more.com.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
7: Στέλλα Καλή.
0: Τίτλος:
7: Δεν παλεύετε.
8: Όχι.

Μοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Πάμε να δούμε τώρα την ιστορικό sold out που σημείωσε η Άννα Βύση στο ΆΚΑ με πάνω από 95.000 θεατές. Είναι πραγματικά ένα από τα πιο ιστορικά γενικά για τη χώρα μας sold out όσον αφορά τους θεατές σε μία μοναδική συναυλία. Σήμερα λοιπόν θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και αναμένουμε να την απολαύσουμε όλοι εμείς. Φυσικά παραμένει κόσμο συντονισμένο μέσα από τα social media, γιατί θα απολαύσεις και εσύ την Άννα Βύση. Ενώ παιδιά, για όσοι θα παρευρεθούν σήμερα στην αυλία, οι πύλες του ΆΚΑ θα ανοίξουν στις 5 η ώρα, στις 8 ξεκινάει το pre-show, ενώ η Άννα Βύση θα ανέβει πάνω σκηνή στις 9 η ώρα, μπροστά σε περισσότερους από 95.000. Φυσικά να πούμε στο σημείο αυτό ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια στα ταμεία του σταδίου, καθώς έχει γίνει sold out και δεν υπάρχει πια τίποτα, αλλά όσον αφορά τον καιρό, όσοι βρίσκεστε στην Αθήνα φυσικά και έχετε κερδίσει και προσκλήσει από το Κοσμοράδιο 95,1, να ξέρετε πως γενικά θα επικρατήσει συννεφιά. Υπάρχει μια περίπτωση για βροχή, αλλά όχι κάτι έντονο. Σταδιακά λοιπόν μπορεί να βρέξει, αλλά θα υποχωρήσει. Η ανώτη θερμοκρασία θα φτάσει στους 20, ενώ η πιο χαμηλή σήμερα μέχρι και το βράδυ θα φτάσει στους 15 βαθμούς όσον αφορά την περιοχή της Αθήνας. Και φύγαμε να τα απολαύσουμε και το κορίτσι μας, γιατί και εμείς σκεφτόμαστε συνέχεια και μας κέρδισε και εκείνη. Για δύναμωσέ το.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί δυνατά σου 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Παρέα τα λέμε στο πιο ωραίο σαββατιατικό απόγευμα μέχρι και τις 8. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στην Κατερίνα, στην Ελένη και στη Μαρία. Τα κορίτσια είναι παρεούλα, πίνουν το καφεδάκι τους, ακούν αγαπημένη μουσική. Λένε τα νέα της εβδομάδας. Αχ, και πώς μου αρέσουν αυτές τις στιγμές. Είναι ξένιαστες, είναι γεμάτες έτσι ωραίες συζητήσεις. Συζητήσεις που κάνεις μόνο με τους καρδιακούς φίλους. Και φυσικά να στείλω μια μεγάλη καλησπέρα. Πολλά χαιρετίσματα στη Βασιλική, στην Τασούλα και στον Τάκη, η οποία μαγειρεύει φανταστική, μαγειρεύει, φτιάχνει βασικά, υπέροχη μιλόπιτα και μόνο που το φαντάζομαι έχει έρθει ήδη μυρωδιά στο στούντιο με τα μήλα, τη ζάχαρη, την άχνη. Αχ, και πως θα ήθελα τώρα ένα κομμάτι. Φύγαμε όμως παρέα με Νίκο Βέρτη. Έλα μαζί μου, μας ερμηνεύει αμέσως τώρα στους 95,1.

0: αγαπημένο σούπερ καλοκαιρινό τραγούδι και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι διαφορετικό, γιατί σήμερα λοιπόν έχουμε την Πανσέλινο του Σεπτεμβρίου που κορυφώνεται, γνωστή και ως φεγγάρι του καλαμποκιού από τους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής. Μάλιστα το συγκεκριμένο φεγγάρι σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού πια και την αρχή της θερμοπορεινής περίοδου, όπως ακριβώς μας επισημαίνει και η πτώση θερμοκρασίας με τη συννεφιά κτλ. Όμως ως τη διαφορά του κομμάτι αυτό το πούμε και σε λίγο. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, παρέα τα λέμε μέχρι και τις 8 και σου φαίνω πολλά περισσότερα στα επόμενα λεπτά. Γι' αυτό και εσύ δεν πας πουθενά.
1: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες για την αποκατάσταση της υδροδότησης σημειώνονται σε Λαγκαδά, Χρυσαυγή, Ηράκλειο και Περιβολάκι μετά τη βλάβη στον κεντρικό αγωγό. Αργολίδα. 5 συλλήψεις για ρευματοκλοπή πραγματοποιήθηκαν σε οικισμούς του νομού. Σικελία. Ανεστάλησαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνιας εξαιτίας εφεστιακής στέφρας από την Έτνα. Κίνα. Η χώρα ανακοίνωσε συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αμοιβαία μείωση των δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την επίσκεψη του Προέδρου Xi Jinping στην Ουάσιγκτον. Αγώνες κοπηλασίας Shanghai Sprint στην Κίνα. Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκι φανδρών. Η συννεφιά και 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κυριάκος Γιώργος Σαμπάνης. Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί εγώ και εσύ είμαστε πιο ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα. Παρέα το απολαμβάνουμε. Είναι στρεφιασμένο, είναι σούπερ φθινοπορεινό. Έχει και τα αγαπημένα μας τραγούδια. Εντάξει, τι άλλο θέλουμε. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Παρέα σου φέρνω τα πιο ωραία μουσικά νέα. Θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε. Και σου φέρνω μωρέ και λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Είχαμε να δούμε τι γίνεται όσον αφορά το κέντρο. Θέλω να προσέξεις αρκετά τα στενά. Όπως έχουμε Ερμού με Δραγούμη εκεί πέρα στις Διασταυρώσεις. Τσιμισκή από Αγία Σοφία μέχρι και Αριστοτέλους. Γύρω από το πάρκο τη Χάν θα έχει αρκετέ καθυστερήσει στα φανάρια. Όσον αφορά όμω τώρα τα δυτικά, προσέχουμε αρκέφερα Σταυρούπολη. Προ τα ανατολικά, φανάρια Μπότσαρη και Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορεία. Ενώ και την λεωφόρο Βασίλισσα Όλγα σε συμβολή τη με την Συνδίκα. Όσον αφορά τώρα εκτό τη πόλη, προσέχουμε εθνικέ αντιστάσει, τη Μεγάλη Διασταύρωση με είσοδο και έξοδο του περιφερειακού. Ενώ και την εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα πορεία προ Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά, γιατί πραγματικά έχει μειωμένε ταχύτητε για κάποιο διάστημα πριν φτάσουμε στο Καλοχώρο μεταξύ Χαλάστρας και Καλοχωρίου. Όσον αφορά το ρεύμα πορείας προς τη Θεσσαλονίκη. Κατά τα άλλα, κινούμαστε σε καλούς ρυθμούς και φύγαμε να απολαύσουμε ασυμφωνία χαρακτήρων. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και τη Γαρμπή. Έρχεται μόνο για εσένα στους 9-5 και 1.
1: Συγγνώμη, σου ζητώ για όλες εκείνες τις στιγμές.

Αχ, πόσο το αγαπώ το τραγούδι αυτό. Λάθος σου και Ηλίας Βρετός. Και έχω να σου πω κάτι. Λάθος μας, εάν ο τρόπος που μιλάμε για τον άνθρωπό μας δεν είναι ο ίδιος με αυτόν όταν είναι μπροστά, με συζητήσεις με φίλους, με οικογενειακά τραπέζια. Όταν εκείνος λείπει, για παρατήρηση, αλλάζει ο τρόπος που περιγράφεις τη σχέση σου ή ακόμη και τον άνθρωπό σου. Και μήπως χρειάζεται εν τέλει σε αυτές τις συζητήσεις να βρεθεί και εκείνος μπροστά, είτε ακόμη για να απαντήσει ή και για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που χρειάζεται να παρατηρήσουμε, γιατί ακόμη και ένα αθώο σχόλιο στη δουλειά μπορεί σιγά σιγά να διαμορφώνει την εικόνα όχι μόνο τη σχέση προ τα έξω, έτσι όπω το βλέπουν οι άλλοι, αλλά κατά βάθο και μέσα μα. Εάν παρουσιάζουμε διαρκώ τον σύντροφο ή τη σύντροφό μα σαν το μόνιμο πρόβλημα τη ιστορία, ξέρει κάποια στιγμή αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Και όχι και αν δεν γίνει πραγματικότητα, θα γίνει έτσι όπω το βλέπουμε τουλάχιστον εμεί. Θα γίνει η δική μα οπτική των πραγμάτων και κάποια στιγμή θα έρθει και η στιγμή να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Στα επόμενα λεπτά έρχονται ακόμα περισσότερα και εσύ δεν πα πουθενά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η αποκάλυψη των Κυλιακών.
2: Πιανού.
1: Χρόνια περιμένουμε. Το Μάνου.
2: Πού να τους βρεις καλέ τώρα, πού να τρέχει.
3: Χάλασα.
1: Ίσως δεν έχει ακολουθήσει σωστά τα βήματα που θα σας πούμε τώρα.
2: Έλα, λέγε.
1: Εντάξει, ξέρετε ότι χρειάζονται αρκετή πρωτεΐνη στο πιάτο.
2: Τι
1: πρέπει
2: άλλο
1: να μην ξεχνάμε και τις φυτικές ίνες. Μπόλικο νερό.
2: Ναι.
1: Επίσης, οι Κυλιακοί χρειάζονται κάρντιο,
2: ναι,
1: και ενδυνάμωση.
3: Εξαρτάται, ναι, σε τι ηλικία είσαι, βέβαια.
1: Αερόφια.
2: Στην ηλικία που είσαι εσύ.
1: Περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο ή κολύμπι. Το κολύμπι δεν σε βλέπω, το ποδήλατο θα κουραστείς. Ένα περπατηματάκι.
3: Κολύμπι κάνω είσαι κολύμπι ακόμα.
2: Κάνεις με κολύμπι.
1: Κοίταξε, έχουμε δει τα πλατσουρίσματά σου. Κάποιος μια φορά να σε τραβάει βίντεο να είναι έξω από την ακροθαλασσιά.
3: Κάνω κάτω πάνω,
1: μέσα,
3: κάτω πάνω.
1: Να κάνεις κανονικά.
3: Δίνω κανονικά.
2: Στην πεθέρα έτσι.
1: Το πατραχάκι που λένε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου του Θανάση Τριαρίδη. Μετά από 3 σεζόν, διθυραμβικές κριτικές και 2 διακρίσεις, η παράσταση Φαινόμενο ανεβαίνει στο θέατρο Αυλαία για 3 μόνο παραστάσεις, 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.

Αγαπάτε καταλλήλους. Φανταστικό το μήνυμα που δίνει η Ιουλία Καλυμμένη μέσα από αυτό το φανταστικό τραγούδι. Κοσμοράδιο 95,1 συνεχίζουμε παρέα και φυσικά. Και η Ιουλία Καλυμμένη συνεχίζει τη sold out εμφανίστηση στο Eden στη Θεσσαλονίκη. Εδώ πέρα στην 26η Οκτωβρίου. Φανταστικά περάσαμε και χθες. Ήμασταν εκεί, φυσικά ήσταν και εσείς μέσα από τα δικά μας story. Κλείξτε κοσμοράδιο.gr μέσα από Instagram και Facebook φυσικά για να βρεις και εσύ τα story να απολαύσεις την Ιουλία Καλυμμένη σε μια μοναδική βραδιά. Πραγματικά το κορίτσι μας έχει υπέροχη φωνή. Το μπαλέτο από πίσω ως την άνοιξαν ήταν υπέροχα και φιχωρός. Όλοι όσοι μαζεύτηκαν εκεί πραγματικά για να τιμήσουν την Ιουλία μας και τα τραγούδια της και φυσικά και εκείνη με το δικό της τρόπο μας τίμησε. Πασχάλη Στερζής όμως τώρα δεν μιλάμε. Ένα μοναδικό τραγούδι. Δυναμώνουμε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

πάλι χωρίς φέρει στους 95,1 ηχή δυνατά για τον αγαπάμε πολύ. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Πολλά χαιρετίσματα να δώσω στον Ηλία και στον Νίκο. Τα παιδιά επιστρέφουν σιγά σιγά από μια υπέροχη μονοήμερη εκδρομή. Να ξεκίνησαν και αυτές οι εκδρομές οι φανταστικές που είτε διαρκούν ένα Σαββατοκύριακο είτε μια ημέρα και γίνονται έτσι σε δάση με πεζοπορίες, με έτσι ωραίες χαλαρές διαδρομές στο δάσος. Συγκεκριμένα πέρασαν από το Λιτόχωρο, πιαν το καφεδάκι τους, έκαναν τη βόλτα τους, έφαγαν πεντανόστιμο φαγητό και τώρα επιστρέφουν για να συνεχίσουν φυσικά στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Τι ωραία που είναι έτσι αυτές οι εξορμές, θα λέγαμε, με φίλους, ξεκουράζει, περνάς φανταστικά και φυσικά έχεις παρέα και την αγαπημένη σου μουσική, όπου και αν πας το ξέρεις. Με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσένα. Με λίγα λόγια, έχω να σου πω πως έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος. Για δυναμωσέ το.

τραγούδι ακούσαμε μόλις από Γιάννη Πλούταρχο 95,1. Φοβερός ο ήχος του μπουζικιού. Η υπέροχη αυτή χρειά της φωνής. Εντάξει, δεν ξέρω για σένα, εγώ το βάλω στο τέλμα και δώσα πόν. Έτσι μαρσί. Τραγούδι ακούσαμε μόλις από Γιάννη Πλούταρχο 95,1. Φοβερός ο ήχος του μπουζικιού. Η υπέροχη αυτή χρειά της φωνής. Εντάξει, δεν ξέρω, το βάλω

0: σκοπό που θα περιλαμβάνει γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, κομμάτια και από γνωστά brands, αλλά και επιλεγμένα είδη που έχουν προσφέρει μεγάλοι influencers. Άνθρωποι λοιπόν που στηρίζουν τη δράση, είναι όλα καινούργια ή μάλιστα σε άριστη κατάσταση. Από μόλις 1 ευρώ θα ξεκινούν οι τιμές και στις 8 το βράδυ θα γίνει το μεγάλο πάρτι του μπαζάρ. Παραμένουμε στο Κάγιο, ανεβάζω μουσική, συνεχίζουμε παρέα και το σημαντικότερο είναι ότι με κάθε μας πράξη, είτε αγοράσουμε κάποιο ρούχο, αξεσουάρ, είτε μείνουμε στο πάρτι για ποτό ή για φαγητό, όλα τα έσοδα του Charity Bazaar και ένα μέρος των εσόδων από την κατανάλωση στο μαγαζί Κάγιο θα διατεθούν για να ενισχύσουν το έργο του οργανισμού Πράξη Αγάπης. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε, είτε πας αύριο για shopping, είτε για καφέ, είτε για φαγητό, να ξέρεις πως η παρουσία σου θα γίνει προσφορά.
1: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η Αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

τόσα γιατί. Όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες,

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες του ίδιου δράστες που διέπραξαν φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, δρελαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος μέσω εικονικών εταιριών. Βόλος. Φορτηγίδα προσέκρουσε στο λιμάνι ενώ συνελήφθη ο πλοίαρχος, δεν τραυματίστηκαν οι 7 επιβαίνοντες. Παρίσι. Περισσότεροι από 700.000 πίστοι παρευρέθηκαν στην υπαίθρια λειτουργία του Πάπα. Ισπανία. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Μαδρίτη για να διαδηλώσουν κατά της διαχείρισης από την ισπανική κυβέρνηση της πρόσφατης εισρωής μεταναστών στη Θέουτα. Παγκόσμιο πρωτάθλημα παρατριάθλου στην Ισπανία. Ο Στέλιος Μαλακόπουλος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία PTS3, το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Συννεφιά 22 βαθμοί Κελσίου, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ελένη Φουρέιρα, Κοσμοράδιο 95,1 και η Αναστασία Βασιλή μαζί σου. Ένα σούπερ σαββατιάτικο απόγευμα μέχρι και τις 8. Χορεύουμε, τραγουδάμε, παρέξεχνιόμαστε από οτιδήποτε και αν συμβαίνει. Γιατί σου φέρω λίγη κίνηση μόρα στους δρόμους της πόλης. Φύγαμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις μικροκαθυστερίες που έχουμε στα φανάρια της Μοναστηρίου και στα δύο ρεύματα πορείας. Καθώς επίσης 28 Οκτωβρίου με Καρατάσου και Πολυτεχνείου χρειάζεται αρκετή προσοχή. Καθώς λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη και Ρογιαφέρη Σταυρούπολη. Καθώς επίσης και στο κέντρο της πόλης που έχουμε αρκετά το φανάρι του Λευκού Πύργου και στη Λεωφόρο Νίκης και στην Εθνική Αμήνη. Καθώς επίσης και γύρω από τη Χαντ όπου έχουμε μικροκαθυστερήσεις. Φύγαμε τώρα για την περιφερειακή οδό. Έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα πορείας προς δυτικά στο ύψος των 40 εκκλησιών. Καθώς επίσης και στην Εθνική Αντιστάσεως, είσοδο και έξοδο του περιφερειακού στη Μεγάλη Διασταύρωση. Όσον αφορά τώρα εκτός της πόλης, προσέχουμε Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, όπου συνεχίζονται οι μειωμένες ταχύτητες. Μετά την Χαλάστα, στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη και λίγο πριν το Καλοχώρι, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά και να μην έχει συμβεί κάποιο ατύχημα, να ανοίξει και γρήγορα ο δρόμος και να είναι όλοι εντάξει. Φύγαμε να ξεκινήσουμε. Μάτια που είναι ερωτευμένα. Κύριε Κωνσταντίνος Αργυρός, για δύναμο σε το. 1, 2, 3,

0: τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ. Αχ, φανταστικό τραγούδι. Χρειαζόμενη διά της 95,1 και Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Χρόνια πολλά στον Γεδεών που σήμερα έχει την ονομαστική του εορτή. Ένα όνομα που βγήκε από τον εξελινισμένο τύπο του εβραϊκού ονόματος Γκίντεον. Είναι ο πελεκητής, ο ξυλοκόπος όπως σημαίνει στα εβραϊκά, και σήμερα έχει την ονομαστική του εορτή. Φυσικά, ενώ εμείς συνεχίζουμε παρέα με 21 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία παραμένει στο 58%. Εμείς όμως θα την ανεβάσουμε χορεύοντας τα επόμενα λεπτά. Έρχεται μόνο για σένα Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Φαντάζομαι να είσαι σε σχέση, αλλά να γουστάρεις κάποια άλλη ή κάποιον άλλον, έτσι.
3: Συμβαίνει αυτό. Να είσαι σε σχέση και να νιώθεις μια έλξη. Απαραίτητος λένε οι ειδικοί ότι αυτό δεν σημαίνει το τέλος της σχέσης. Είναι ένα καμπανάκι ενδεχομένως. Αν ψάχνεις αφορμές να συναντήσεις το αντικείμενο του πόθου.
2: Μάλιστα. Να επικοινωνείς συχνά.
3: Ναι, εκεί τότε, παιδιά, η καμπάνα βαράει την τάμπη.
4: Αρχίζει η φαγούρα στο μέτωπο.
3: Ναι, άμα κάνεις κιόλας και δεν είναι απλά έλξη.
2: Τότε αρχίζει και γίνεται λίγο νησκητικό. Μισό λεπτάκι. Πας κάνεις ότι αυτό και μετά δεν έχεις καμία έλξη και λες α, τίποτα, παροδικό ήτανε. Αλλά ορίστε, να, πέρασε.
3: Αυτό δεν το λέει η μελέτη.
4: Όχι, είναι του Μάνου θεωρία αυτή, κατάλαβε.
2: Δεν είναι ένα υπαρκτό όμως ότι να, σου φύγε. Μούφα ήταν αυτό.
4: Ήταν και σου φύγε, άνθρωπε μου. Να μην πω τώρα τι ήτανε.
3: Να μην πω λέω τι ήτανε. Άλλες φορές και.
2: Σφίξου λίγο ακόμα.
3: Άντε, μπράβο.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
6: Ναι, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
6: Μόνο Κοσμοράδιο ακούω.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
8: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
8: Δεν παλεύετε.
3: Όχι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
2: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση mor.com.

μωρά, δεν το 5,1. Συνεχίζουμε παρέα και έχω να σου πω πως σήμερα κάνει πρεμιέρα θεατρική σάτυρα με τίτλο Χιαλοκάρβουνο των Θανάση Παπαθανέσεου και Μιχάλη Ρέπα, η οποία έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Από 25 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν τα παιδιά μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου. Θα τους βρει στο κινηματοθέατρο Κολοσσέων και μάλιστα ο Αντώνης Λουδάρος ήρθε για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον Μάνο Ντιμιράντα και τον Γιώργο και τα είπαν όλα σχετικά με την παράσταση, την καλοκαιρινή περιοδία τη συγκεκριμένη παράσταση, αλλά και πολλά πολλά ακόμη για την νέα γενιά ηθοποιών. Δεν θα σου πω άλλα. Με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr απολαμβάνει ολοκληρωμένη τη συνέντευξη και κλείσει και το εισιτήριό σου, γιατί να ξέρει πω θα απολαύσει την κυριολεξία τη συγκεκριμένη παράσταση. Μέχρι και τι 4 Οκτωβρίου, υπενθυμίζουμε, στο θέατρο Κολοσσέων.

0: σ' αυτό, βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τους πεις.
1: Γιώργος Σαμπάνης, και έρχομαι να σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί συνεργάζεται με τον Νίκο Μακρόπουλο και για πρώτη φορά ενώνουν τις φωνές τους δισκογραφικά για να φέρουν σε ζωή το νέο του τραγούδι με τίτλο «Χάρτινες Αγάπες», σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και σε στίχους της Ελένης Γιανατσούλια. Ένα είναι το σίγουρο, ότι θα απολαύσουμε και θα αγαπήσουμε το τραγούδι αυτό. Θα γίνει ένα μοναδικό τραγούδι που θα έχουμε σίγουρα μέσα στην playlist μας κάθε φορά. Κυκλοφορεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, όμως εσύ ξέρεις. Θα τα απολαύσεις πρώτος και αποκλειστικά στους 95,1 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου μεθαύριο, οπότε κόσμο συντονίζεσαι για να το απολαύσουμε παρέα. Φύγαμε τώρα όμως για τόσα βράδια. Παρέα με Γιώργο Μαζονάκη.

Κοσμοράδιο 95,1 συνεχίζουν παρέα με αγαπημένα τραγούδια. Όσο σιγά σιγά σιγά οι 95.000 θεατές μπαίνουν σιγά στο στάδιο του ΟΑΚΑ, όπου αναμένεται να απολαύσουν αγαπημένη, την αγαπημένη αυτή συναυλία, τη sold out συναυλία της Άννας Βύση. Φυσικά παίρνεις μια γεύση παρέα με αγαπημένα τραγούδια. Όσο σιγά σιγά σιγά οι 95.000 θεατές μπαίνουν σιγά στο στάδιο του ΟΑΚΑ, όπου αναμένεται να απολαύσουν αγαπημένη, την αγαπημένη.

0: μέσα από το Κοσμοράδιο.
1: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310 403 323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
3: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες για την αποκατάσταση της υδροδότησης σημειώνονται σε Λαγκαδά, Χρυσαυγή, Ηράκλειο και Περιβολάκι μετά τη βλάβη σε κεντρικό αγωγό. Η Πιερία. Χωρίς αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες το μεσημέρι 63χρονος άνδρας από την παραλία των Νέων Πόρων. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ουκρανία και Ρωσία από τα αλλεπάλληλα πλήγματα και των δύο χωρών. Ινδία. Η Εκλογική Επιτροπή

0: κατέταξε την επανεξέταση των αλλαγών στους εκλογικούς καταλόγους λόγω πιθανής νόθευσής τους. Ποδόσφαιρο προκριματική Euro 2027 K21. Η εθνική ομάδα κέρδισε την ομάδα της Γεωργίας με 2-1 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής. Συννεφιά 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

βροχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

Κοσμοράδιο 95,1. Αχ, και τι ωραίο γλυκό ο βασίλεμα. Ξεπρόβαλε μόλις ανάμεσα στα ελαφρώς γκριζαρισμένα σύννεφα. Τι όμορφη που είναι αυτή η ώρα, πραγματικά. Έχει αρχίσει έτσι να νυχτώνει πιο νωρίς, αλλά δεν πειράζει. Είναι γλυκός ο ουρανός. Παρέα τον απολαμβάνουμε στους 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασιαλή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Θέλω να μου προσέξεις αρκετά την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται οι μειωμένες ταχύτητες. Παιδιά, πραγματικά ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Η κίνηση ξεκινάει μετά τη Χαλάστρα μέχρι και πριν το Καλοχώρι, με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Ενώ όσον αφορά την πόλη μας, αρκετή κίνηση συναντούμε στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Όσον αφορά την 3η Σεπτεμβρίου και την Κατσιμίδη, και σε άνοδο και σε κάθοδο, κυρίως συμβολή με Αγίου Δημητρίου. Ενώ προς τα δυτικά προσέχουμε αερογέφυρα Σταυρούπολης, καθώς επίσης και προς τα ανατολικά φανάρι Μπότσαρη, Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας, και λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, συμβολή με Συνδίκα. Τώρα έχει αρκετή κίνηση στο ύψος του Φοίνικα, Εθνικής Αντιστάσεως, το ρεύμα πορείας προς την πόλη και κυρίως στη Μεγάλη Διασταύρωση, σε είσοδο και έξοδο του περιφερειακού. Τώρα, φύγαμε να απολαύσουμε αγαπημένα τραγούδια. Έρχεται η γυναίκα της ζωής σου. Ξέρεις ποια είναι? Φυσικά, Κατερίνα Λιόλιου.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνος, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
6: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

πιο ωραίο για βασίλεμα. Απολαύσαμε παρέμα τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Light. Αλλά στην πραγματικότητα, πριν από λίγη ώρα, όπου ήταν τόσο γλυκό και ωραίο, Κοσμοράδιο 95,1 και Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Τσέκαρε το σημερινό Love Battle μέσα από τα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κατά παύλα 951. Γιατί σε πολύ λίγη ώρα θα έρθει η στιγμή να απαντήσουμε στο κέριο ερώτημα όπου διαχειριζόμαστε σήμερα. Φυσικά, να στείλω πολλά χαιρετίσματα στην Ιώτα. Το κορίτσι μας βρίσκεται στο Μόναχο, στην πρωτεύουσα του Oktoberfest, στο κρατήδιο της Βαυαρίας, όπου επικρατεί η γιορτή από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου. 16 μέρες γεμάτες μπύρα, λουκάνικα και όλα τα κλασικά γερμανικά. Έθιμο με αυτές τις υπέροχες παραδοσιακές στολές σε υπαίδρους χώρους γεμάτους παραδοσιακή γερμανική μουσική. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα επόμενα λεπτά με δικές αφιερώσεις αλλά και με πολλά νέα σχετικά με την σημερινή συναυλία της Άννας Βύση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Με ένα μπλούσι δροφιά ξημερώθηκα πάλι. Και αιτία

0: τσίπι. Κι όλο λέω, θα ξεφύγω. Λίγο ακόμα θέλω, μόνο ακόμα λίγο.
1: Εμείς όχι.
0: Φτάνει.
1: Εντάξει, καλυφθήκαμε.
2: Δεν μπορώ. Φίλοι,
1: ένα ωραίο pop τραγούδι από τα παλιά.
2: Είναι 90's αυτό, ε. Ναι, ωραία, ναι. Καλά κατάλαβα.
3: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Κόσμο Ράδιο 95,1, συνεχίζουμε παρέα με αγαπημένα τραγούδια, ενώ η θερμοκρασία παραμένει στους 21 βαθμούς, η υγρασία στο 61%. Και όσον αφορά την Αθήνα, συνεχίζεται η συννεφιά, ενώ σταδιακά αρχίζει και λίγη βροχή. Ελπίζουμε, παιδιά, να σταματήσει. Έχουμε την συναυλία της Άννας Βύση. Φυσικά, πολλοί από εσάς έχετε κερδίσει και προσκλήσεις. Όλοι όσοι βρεθούν σήμερα θα περάσουν μια καταπληκτική βραδιά, όπου και η τεχνητή νοημοσύνη, έχω να σου πω, θα έχει το δικό της ρόλο στο σόου, δημιουργώντας επί σκηνής μια ιδιαίτερη συνάντηση με εισαγωγικά της Άννα Βύση με τον παιδικό της εαυτό. Όλες αυτές οι δεκαετίες, τα χρόνια που πέρασαν, από το κοριτσάκι που ανερευόταν να ανέβει πάνω στη σκηνή μέχρι την γυναίκα που τα κατάφερε, και όχι απλώς τα κατάφερε, έχει σήμερα το δικό της μοναδικό σοου που θα αφήσει για άλλη μια χρονιά το δικό της στίγμα. Φυσικά παραμένει κοσμοσυντονισμένος μέσα από τα social για να απολαύσεις και εσύ τη μοναδική βραδιά της Άννας Βύση, ενώ έχει αρχίσει πριν από λίγο και το pre-show, πριν ανέβει η βασίλισσα της pop λαϊκής μουσικής στην σκηνή.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: ξένημα πραγματικά. Όταν ο έρωτας, παιδιά, σου χτυπάει την πόρτα, ό,τι και να γίνει με αυτόν τον άνθρωπο, τον αγαπάς και τον εκτιμάς βαθιά. Όπως και να έχει όμως, φύγαμε για το σημερινό Love Battle, όπου είσαι με την παρέα σου για ποτό. Και ξαφνικά στο διπλάνο τραπέζι, ακούω τώρα τι γίνεται. Ερωτεύεσαι και ραβνοβόλα. Πώς να το εξηγήσω, βρε παιδί μου, παθαίνεις την πλάκα σου με τον άνθρωπο που έχει στο διπλάνο τραπέζι από την διπλανή παρέα. Τι κάνεις λοιπόν, εσύ Φίλιππε, που είσαι και στην παρέα μας, τι θα έκανες στην περίπτωση αυτή?
1: Καλησπέρα. Πολύ απλό. Θα πάω να μιλήσω οπωσδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, ότι σου έρχεται καρανοβόλος, αφού βλέπεις από την αντίθετη πλευρά δεν υπάρχει κίνηση, θα το κάνω εγώ. Γιατί όχι? Παιδιά,
0: ακριβώς.
1: Πρέπει να ρισκάρουμε. Αυτά έρχονται μια φορά. Σου χτυπάνε την πόρτα, φεύγουν. Όπως είδα σήμερα στο TikTok. Ο έρωτας και ο θάνατος έρχονται την κατάλληλη στιγμή που σου χτυπάνε την πόρτα.
0: Καλή, οπότε. Χτυπά ξύλο αυτό, αυτό.
1: Εντάξει, την κατάλληλη στιγμή.
0: Την κατάλληλη στιγμή, ωραία. Συμφωνώ όμως, παιδιά, γιατί αυτά τα συναισθήματα δεν έρχονται πολλές φορές στη ζωή. Και καλό είναι να τα ζούμε. Και αν δεν μπορέσουμε να το ζήσουμε τέλεια, γιατί δεν ξέρουμε την ανταπόκριση του ανθρώπου απέναντί μας, τουλάχιστον να πούμε ότι εσύ προσπάθησα.
1: Και δεν έχεις να χάσεις και τίποτα, έτσι. Μετά όμως, άμα δεν το κάνεις, σου μένει υποθυμένο και κάθεσαι και σκέφτεσαι και δεν το έκανε και εκείνο και τ' άλλο και κάθεσαι και σε τρώει μέσα το ίν σου.
0: Τι θα γινόταν άλλο. Έτσι ακριβώς. Το βρίσκετε και εσείς μέσα από τα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο 100.95. Το σημερινό Love Battle όμως έχω να σου πω, Φίλιππ, έχει μία απάντηση με το 56%. Να νικά, έχω ένα μικρό debate εδώ πέρα. Θα της του μιλήσω οπωσδήποτε, έτσι πραγματικά. Ενώ μόλις 44% δεν κάνει τίποτα γιατί πιστεύω ότι θα του περάσει. Εγώ όμως έχω να πω ότι φίλε μου και φίλοι μου θα το σκέφτεσαι για πολύ καιρό μετά.
1: Τι είναι για να του περάσει, πυρετό, βήχα, συνάχη, τι.
0: Μα και αυτό θέλει το χρόνο του για να περάσει.
1: Ας κάτσουν εκεί να τρώγονται.
0: Φύγα όμως τώρα γιατί έχετε σάκες ρουβά στην άμμο σετ, το δικό μας πάρτι ξεκινάει. Γιατί όλα γύρω σου γυρίζουν.

0: Θα σου ονειρευτώ με πολύ πολύ αγάπη από τον Αλέξανδρο στην αγαπημένη του την Ζόχα, που παρέα ονειρεύονται 10 χρόνια παιδιά. Μετακόμισε στην Γερμανία για χάρη της, γιατί την ερωτεύτηκε και δεν έκανε καθόλου λάθος. Εγώ θα σου πω, έκανε πάρα πολύ καλά. Λέει, έκανα καλά. Φυσικά. Φυσικά, γιατί πήρε το ρίσκο και το έζησε. Έτσι, ζήσατε μαζί την αγάπη σα, τον ερωτά σα, αυτά τα πρώτα συναισθήματα που δεν ξέρει που θα σου βγάλουν και είναι όντω ρίσκο. Όμω εν τέλει τα πηγαίνουν όλα καλά. Νομίζω είναι έτσι η δική μα επιβεβαίωση ότι αχ, ναι, τα καταφέραμε και ζούμε και τον έρωτα και χτίζουμε και παρέα τη ζωή. Γιατί έτσι είναι όμορφες καταστάσεις και εν τέλει τη ζωή πρέπει να τη ζούμε. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, παρέα περάσαμε ένα σούπερ ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα και παραμένουμε κοσμοσυντονισμένοι, γιατί έχετε Φίλιππος Χαραλαμπίδης 8 με 10 για το πιο ωραίο Σαββατόβραδο. Φυσικά παραμένουμε κοσμοσυντονισμένοι και μέσα από τα social media, γιατί έχουμε αναβήσει στο ΟΑΚΑ και το Κοσμοράδιο είναι εκεί μόνο για εσένα, γιατί παρέα ζούμε την πιο ωραία συναυλιακή εμπειρία. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο και εκεί στις 4 ακριβώς και μέχρι τότε να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλιά και πολλά.
1: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι... Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο?

0: με ένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
2: Πλακάκια.
1: Ωραία. Πόσα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι σχέδιο?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι χρώμα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρεις?
2: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
1: Tile Days?
2: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
3: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 58χρονη για τον εμβρισμό της πόρτας εισόδου διαμερίσματος της γειτόνισσάς της που είχε απειλήσει. Κέρκυρα. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ισόγεια μονοκατοικία στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκε με εγκάβματα ο ιδιοκτήτης της. Ισπανία. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Μαδρίτη για να διαδηλώσουν κατά της κυβερνητικής διαχείρισης της πρόσφατης εισροής μεταναστών στη Θέουτα. Κίνα. Η χώρα ανακοίνωσε

0: Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την αμοιβαία μείωση των δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την επίσκεψη του Προέδρου Xi Jinping στην Ουάσιγκτον. Μπάσκετ Super Cup 2026. Στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός της διοργάνωσης ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 68%. Έθριος ο καιρός αύριο με κατατόπους συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τι θέλω εγώ με σένα, τι Γιώργο Σαμπάνη, έτσι ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, είναι το Σαββατόβραδό μας. Έχω ευχάριστα νέα για τους φίλους μας οδηγούς. Δεν θα βρείτε καθόλου κίνηση στους δρόμους της πόλης, ούτε ανατολικά, ούτε στο κέντρο, ούτε δυτικά, ούτε καν στο περιφερειακό. Ευχάριστα νέα έχω να σας πω ότι και μόλις τώρα ξεκίνησε η συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ, όπου βγήκε ο Άρτζ εκεί πάνω στα ντεξ και έπαιζε τις μουσικάρες του. Έχει λίγο βέβαια ένα ψηλό βροχό, ελπίζουμε να φύγει, να πάει μακριά. Παρόλα αυτά ο κόσμος έχει πάει για να την απολαύσει. Εμείς εδώ θα είμαστε όμως μέχρι και τις 10, θα σας έχουμε ενημερωμένους για οτιδήποτε προκύψει. Ανεβάστε τώρα όμως την ένταση. Πέγγι Ζήνα, πουθενά, παίζει δυνατά στους 9, 5 και 1.

επιτυχίες και μόνο επιτυχίες ακούμε εδώ φυσικά στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Κοσμοράδιο 95,1. Στο μικρόφωνο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, η παρέα σου μέχρι και τις 10. Η Χαρούλα μου έστειλε μια σκηνή συντονισμένη μήνυμα και μου λέει ότι σηκώνει τα καλοκαιρινά της ρούχα και στεναχωριέται που έφυγε το καλοκαίρι γιατί δεν της αρέσει καθόλου χειμώνας. Τι να πω εγώ τώρα, ότι δεν ταυτίζομαι, ταυτίζομαι. Χαρούλα, θα κάνουμε λίγη υπομονή μέχρι να έρθει το επόμενο, θα το υποστούμε και αυτό. Φυσικά περιμένω και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις, ό,τι μα ό,τι θέλετε, στο Viber μας 6982-951-951. Και σε λίγο σου φέρνω και Άννα Βύση εδώ σε 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ας πούμε ότι ήσασταν ο νός της νύχτας, το ψευδόνυμό σας ήταν το χρώμα του βρακιού σας και το τελευταίο πράγμα που φάγατε.
2: Εγώ βλέπω ότι περισσότερη φορά είναι μαύρο βρακί αρχικά.
1: Λογικό.
2: Μαύρη πιπεριά, λέει ο Σίμος.
3: Μαύρη πιπεριά.
2: Ναι.
4: Έφαγε τελευταίο πράγμα πιπεριά. Γεμιστή, μάλλον. Α, μπορεί να ήταν και αυστηρή, τηγανητή.
2: Μαύρη αυγόφετα, λέει η Αλίκη. Μαύρο τυροπιτάκι η Σύση.
3: Καμένα όλα.
2: Ναι. Και ροζ παστίτσιο η Σοφία.
1: Ροζ παστίτσιο.
4: Καλό.
1: Ναι, ωραίο όνομα για
3: πολλά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.

Και όπως υποσχέθηκα, η απόλυτη Άννα Βύση, όχι γιατί, εδώ στο Κοσμοράδι 95,1. Φίλιππος Χαραλαμπίδης και είμαστε λίγο πριν ανέβει στη σκηνή στο ΟΑΚΑ να δώσει τη συναυλία της χρονιάς. Τώρα είναι ο Artist Adex, έτσι σας μεταφέρουμε απευθείας την μετάδοση, γιατί και το Κοσμοράδι είναι εκεί πέρα και μπορείτε να βλέπετε και μέσω των social media του Κοσμοράδι 95,1 που ανεβαίνουν stories, τι γίνεται. Μπορεί να έχει λίγο βροχή, παρόλα αυτά όλοι είμαστε εκεί πέρα για να την απολαύσουμε. Φυσικά μια γρήγορη έτσι αφιέρωση, καθώς η Μαρία αγαπάει πάρα πολύ τον κολλητό της, έτσι να της κάνετε αυτές τις αφιερώσεις, να λέτε στους ανθρώπους πόσο πολύ τους αγαπάτε, και εμείς εδώ θα είμαστε και πάμε να απολαύσουμε όλες τις αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες στους 9, 5 και 1. Μπράβο.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

Υπέροχος, Νίκος Βέρτης, ερωτεύτηκα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και σου έχω μια επιλογή έτσι για το Σαββατόβραδο που να περάσει καλά. Θα πας στην πύλεξη όπου και εμφανίζεται ο Νίκος Βέρτης. Φίλιππος Χαραλαμπίδης στο μικρόφωνο και θα σε πάω και κάπου αλλού για αύριο Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, όπου η μόδα γίνεται αγάπη. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε στο Κάγιο, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 68, για το μεγάλο Charity Bazaar Αγάπης. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλους από μόλις 1 ευρώ. Και στις 8 το μπαζάρ γίνεται πάρτι. Έλα για shopping, μουσική, καφέ και φαγητό και στήριξε την πράξη αγάπης. Αύριο την Κυριακή στο Κάγιο. Η παρουσία σου γίνεται προσφορά. Και εμείς συνεχίζουμε. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξανά.
1: Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό. Όνειρο θα είναι ξανά και Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και ήρθε η ώρα να μοιράσω τις καλησπέρες μου στον Βαγγέλη από την Κοζάνη, στην φίλη μου τη Στέλλα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στον Χρήστο που μας ακούει από το Λουξεμβούργο, παρακαλώ. Μπορείτε να μας ακούτε από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε, κατεβάζοντας έτσι πάρα πολύ απλά και δωρεάν την εφαρμογή μας Κοσμοράδιο 95,1 για iOS και Android. Δίνουμε το ραντεβού μας για τη δεύτερη ώρα, θα βγούμε και live στο Instagram, οπότε να είστε συντονισμένοι και εκεί πέρα και φυσικά θα ακούσουμε και θα χορέψουμε όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες πάντα εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ενημέρωσή σου σε τίτλους από το
2: και υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Μπάσκετ Super Cup 2026. Ξεκίνησε ο δεύτερος ημιτελικός της διοργάνωσης ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟ. Αγώνες κοπηλασίας Shanghai Sprint στην Κίνα. Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκι φανδρών. Έθριος ο καιρός αύριο με κατατόπου συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δυναμικό ξεκίνημα για τη δεύτερη μας ώρα με τον ψυχολόγο μας Νίκο Οικονομόπουλος. Όσο τίποτα σε θέλω, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και είναι το Σαββατόβραδό μας από τις 8 μέχρι και τις 10. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου, τα φιλιά μου στη φίλη μου τη Μαρία, όπου είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούει κάπου πηγαίνει, όπου και να πηγαίνει. Καλά να περάσεις και μου δίνει και πάσα γιατί για τους υπόλοιπους φίλους μου οδηγούς, όπου και να βρίσκεστε στο κέντρο της πόλης, στα δυτικά, ανατολικά, στον περιφερειακό, δεν θα βρείτε καθόλου κίνηση. Είμαστε αυτή τη στιγμή live και στο προφίλ μας στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Ελάτε να τα πούμε και από εκεί. Προς το παρόν, πάρτε μια Ανατάσταση Δωρίδου για κανέναν στους

0: Ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

0: Όλο καινούριο, Στέλιος Ρόκος, εσένα ή τίποτα στο Κοσμοράδιο 95,1. Στο μικροφόνο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, τι φαντασμαγορική εμφάνιση είναι αυτή που έκανε η Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Υπτάμενη παρακαλώ βγήκε σε ένα δαχτυλίδι φωτεινό, ντυμένη στα λευκά και τραγουδώντας το Αιγαίο. Πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι τόσο μοναδική, μαγική, σε ταξιδεύει όλο το κοινό να τραγουδάει και δεν την πτώησε ούτε η βροχή, γιατί ρίχνει έτσι κάτι ψυχάλες. Και επειδή ζήλεψα, σας φέρνω σε πάρα πολύ λίγο το Αιγαίο και την Άννα Βύση εδώ σε 95,1. Τώρα όμως, τραγούδι εβδομάδας.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αν τώρα έξω έχει έτσι μια συννεφιά, ναι, θα ήταν, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να πεις. Θέλω και λίγο μια φθινοπορεινή μελαγχολία να έρθει να με πιάσει. Δεν πειράζει, έχουμε τραγουδάρες, έχουμε ωραία παρέα, έχουμε ζεστό καφέ. Το κουβερτάκι μου δεν έχω μόνο. Έχω το ζακετάκι μου, δεν πειράζει. Παρηγορείτε.
3: Είσαι κοντά, αρκετά κοντά.
2: Πάντως με πιάνει λίγο, παιδιά, να σας πω, αυτή η φθινοπορεινή μελαγχολία. Ναι, έτσι λίγο στεύει το φως.
3: Λίγο κάτι της, ναι, Μιράντα μου, το φυσικό φως που λίγο στεύει. Είναι από τους σημαντικότερους ρυθμιστές του κυρκάδιου ρυθμού. Αυτόν όπου έχουμε το εσωτερικό μας ρολόι που μας ρυθμίζει τον ύπνο, οπότε είμαστε γρήγοροι.
2: Για εγώ 8 η ώρα που πλέον έξω έχει σκοτάδι, ναι, νιώθω ότι πρέπει να πέσω για ύπνο.
3: Αμυγό, ισχύει. Το πολεμάμε έτσι μπουράδικα προς τώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο δωμακίδιν.
5: Ναι, γεια σας.
6: Καλημέρα, Ζωσίπουλη.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κοσμοράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
6: Σκούμες αν εντάμαν.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ούτε τι πίστης.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
7: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
7: Δεν παλεύετε.
6: Όχι.

Νάτι και η απόλυτη Άννα Βύση και Αιγαία, όπως σας υποσχέθηκα, την ακούσαμε, την απολαύσαμε στο Κοσμοράδι 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και έρχονται νέες αποκλειστικότητες, νέα τραγούδια που τις ακούτε πρώτοι από τους πρώτους εδώ σε 95,1. Ένα ωραίο ντουέτο, αντρικό, Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης, Χάρτινες Αγάπες. Το περιμένουμε πώς και πώς. Μια γεύση που έχουμε πάρει είναι πάρα πολύ ωραίο. Έρχεται όμως και η Τζόζεφιν με νέο τραγούδι, Δαχτυλίδι. Όλα αυτά τη Δευτέρα, εδώ φυσικά να είστε κόσμο συντονισμένοι στο 95,1. Συνεχίζουμε και έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός. Τι να το κάνω, παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1.

Είναι το τελευταίο Σάββατο του Σεπτέμβρη και εμείς εδώ φυσικά το περνάμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Με ένα κλικ μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, αλλά και στο site μας. Αν μπείτε, διαβάσετε ωραία και ενδιαφέροντα άρθρα, όπως αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και δεν ξέρω αν το ξέρατε, ότι οι ελέφαντες χρησιμοποιούν φαρμακευτικά φυτά για να γιατρευτούν. Για μπείτε να δείτε τι αποκαλύπτει αυτή η έρευνα. Επίσης, ο ηθοποιός Αντώνης Λουδάρος έδωσε συνέντευξη στο πρωινό στο Κοσμοράδι με Μάνο Μιράντη και Γιώργο. Μίλησε για πάρα πολλά πράγματα και κυρίως για την παράσταση Όχι Άλλο Κάρβουνο των ΡΕΠ από Παθανασίου, στην οποία πρωταγωνιστεί εδώ στο Θέατρο Κολοσσέων. Και άμα είστε και συντονισμένοι σε 95,1, μπορεί να κερδίσετε και προσκλήσεις. Αυτά και άλλα πάρα πολλά. Εμείς συνεχίζουμε. Αναστάσιος Ράμος, Τα Καλά Παιδιά. Παίζει δυνατά σε 95,1.

Αυτή λοιπόν ήταν η επιλογή μου για το σημερινό κλείσιμο αυτής της εκπομπής. Γιάννης Πλούταρχος παραμιλάω στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Είναι το Σαββατόβραδό μας από τις 8. Μέχρι και τώρα το ρολόι δείχνει 10. Περίπου σε 4 λεπτά. Όμως, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατόβραδο. Θα πούμε καλό μήνα. Μπαίνει Οκτώβρης. Πάει, παιδιά. Έφυγε ο Σεπτέμβριος. Χαμπάρι δεν πήραμε. Μια γουλιά ήταν. Αλλά από τη μία καλύτερα. Εμείς λοιπόν, εσείς λοιπόν, βασικά παραμένετε εδώ στο πρόγραμμα του Κοσμοράδιο. Ακολουθεί ένα τρίωρο non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση. Λίγο αργότερα, In the Mix, μία με τρεις και Αντώνης Δημητριάδης. Ό,τι και να κάνετε σήμερα, περάσετε καταπληκτικά. Και φυσικά, να χαμογελάτε. Γιατί το χαμογελό δίνει ζωή. Καλό σας, όμορφο βράδυ.

0: Cycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα

0: Κοσμο Ράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 58χρονη για τον εμπρισμό της πόρτας εισόδου διαμερίσματος της γειτόνισσάς της που είχε απειλήσει. Αθήνα. Στους 6 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση κτηρίου στην οδόληση κράτους στην Πλάκα. Ειρηνικός ωκεανός. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται Χαβάη και Μεξικό με 2 ισχυρούς τυφώνες να προκαλούν επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Ταϊλάνδη. Σε ύφεση πλημμύρια στην Παγκόνγκ έως και 3 ημέρες για να απομακρυνθούν τα νερά. Παγκόσμιο πρωτάθλημα παρατριάθλου στην Ισπανία. Ο Στέλιος Μαλακόπουλος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία PTS3, το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Έθριος ο καιρός αύριο με κατατόπους συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έτσι, να λάμπει ο ήλιος θέλουμε, να λάμπουμε κι εμείς. Και αυτό να φαίνεται προς τα έξω. Η διάθεσή μας.
2: Εσύ, Μιράντα μου, σήμερα. Καλά, τη μάλλη είναι αυτό,
1: ευχαριστώ.
2: Τι το έκανε.
1: Τι είναι.
2: Δεν σου φαίνεται καμία διαφορά με χθες.
1: Όχι. Ο Μάνος δεν.
2: Δεν το βλέπεις που λαμποκοπάει. Μπορεί να λούστηγε. Δεν βλέπεις.
1: Ευχαριστώ, ρε.
2: Δεν βλέπεις τη ρίζα που είναι όλη η καρακαγκά.
1: Ενιαίο χρώμα. Δεν διακρίνονται.
2: Δεν έβλεπες καλά.
1: Οι ανομοιομορφίες. Μακάρι να είναι όλοι σαν το Μάνο, τι να πω. Γιατί αν ψιός μου, ο Μιχαήλ μόλις με τις προάλλες, θεία ρίζα θέλει βάψιμο. Αμάπια, όλα στα έχω μάθει.
2: Ο Μιχαήλ είναι σαν εμένα, μπράβο στο Μιχαήλ.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση. Σε ένα παλιό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Κοίτα να δεις που γίνονται και θαύμα.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: Και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
2: Άλλο κάτι.
3: Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

πίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιο και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Φαντάζομαι να είσαι σε σχέση, αλλά να γουστάρεις κάποια άλλη ή κάποιον άλλον, έτσι.
2: Συμβαίνει αυτό. Να είσαι σε σχέση και να νιώθεις μια έλξη. Απαραίτητος λένε οι ειδικοί ότι αυτό δεν σημαίνει το τέλος της σχέσης. Είναι ένα καμπανάκι ενδεχομένως. Αν ψάχνεις αφορμές να συναντήσεις το αντικείμενο του πόθου.
1: Μάλιστα.
3: Να επικοινωνείς συχνά.
2: Ναι, εκεί τότε, παιδιά, η καμπάνα βαράει την τάμπη.
4: Αρχίζει η φαγούρα στο μέτωπο.
2: Ναι, άμα κάνεις κιόλας και δεν είναι απλά έλξη.
1: Εντάξει, κοίτα, τότε αρχίζει και γίνεται λίγο νησκητικό. Μισό λεπτάκι. Πας κάνεις ότι αυτό και μετά δεν έχεις καμία έλξη και λες, α, τίποτα, παροδικό ήτανε. Αλλά ορίστε, να, πέρασε.
2: Αυτό δεν το λέει η μελέτη.
4: Όχι, όχι, είναι του Μάνου θεωρία αυτή, κατάλαβε.
1: Δεν είναι ένα υπαρκτό όμως, ότι να, σου φύγε. Μούφα ήταν αυτό.
4: Ήταν και σου φύγε, άνθρωπε μου. Να μην πω τώρα τι ήτανε.
2: Να μην πω λέω τι ήτανε. Και σε άλλες φορές και.
4: Σφίξου λίγο ακόμα.
2: Άντε, μπράβο.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
5: Στέλλα Καλή.
0: Τίτλος:
5: Δεν παλεύετε.
6: Όχι.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Νύχτα και νύχτα θυσίωγαζει.

28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούω δυνατά Νίκο Χαλκούση.

0: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

0: αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Αχα.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο. Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Στέλλα Καλή.
3: Τίτλος:
4: Δεν παλεύετε.
5: Όχι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο 95,1 Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Ακούστε δυνατά.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Δικό μου.